0: Φεύγουμε.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες δίνηγες.
1: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Άκουσα κάποιες, ναι.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός McQueen.
1: Τις είχες όλες?
2: Ναι. Εχθές άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τις σημείωνα όλες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Γενικότερα, ακούμε από παντού και τα μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα ότι έχουν εξαπλωθεί παντού σε όλες τις παραλίες από τα βόρεια μέχρι τα νότια, μέχρι την Κρήτη.
2: Εγώ είμαι ο λαγός.
1: Εσύ είσαι ο λαγός σίγουρα.
2: Και εσύ είσαι ο κέφαλος.
1: Ευτυχώς που δεν είσαι ο λαγοκέφαλος όμως. Κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση, αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ευτυχώς δηλαδή δεν είναι σαν το φίδι. Οι ιδιαίτερες ισχυρές σιαγόνες του που μοιάζουν Παναγία μου, νιώθω τώρα σε όλο μου το σώμα τέτοια.
2: Λαγοκέφαλος.
1: Μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Και σου λέω ότι από τα 200 τόσα κρούσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που ήδη έχουν δαγκώσει λουόμενους, έχουν μία σαφή προτίμηση προς
2: τα
1: ποπουδάκια.
2: Λοιπόν.
1: Και τα λιλία από κάτω.
2: Μάλιστα. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικία 47 και 62 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή του Πειραιά.
2: Στον Πειραιά, να ξέρεις, γίνονται όλες οι κομπίνες και οι business. Εκεί γίνονται όλα.
1: Ναι, μόνο, μόνο στον Πειραιά γίνονται.
2: Όχι, όχι. Βάζουν οριακά τη γιαγιά, την κατεβάζουν από το διβάνι και τη βάζουν στον δρόμο να κάθεται να περιμένει το 8ωρο που κάνεις να γυρίσει από τη δουλειά σου, λοιπόν, για να κρατήσουν θέση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: just might. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι έπαθες?
2: Έχω δεθεί εδώ με τα καλώδια.
1: Δέθηκε με τα καλώδια. Μην τα χαλάσει, παρακαλώ, καινούργια ακουστικά, δηλαδή, για το Θεό.
2: Καλέ, έχω τέψει να πνιγώ.
1: Δεν μπορώ, γιατί το ζω εδώ αυτό για το πρωί.
2: Είδε τι είμαστε, πήγαινα τίποτα. Χους.
1: Χους και ισχού απελεύσε το. Έτσι δεν λέει το ρητό. Ήθελα απλά να καταλάβει ο κόσμος ότι πνίγεσαι και με το σάλιο σου. Τη μία πήγες να φύγεις από το μάτι του το κόσμο με ένα καλώδιο. Τώρα πήγες να φύγεις από πνίξιμο.
2: Ξέχασα να καταπιώ.
1: Να σου θυμίζω και αυτό. Θέλεις?
2: Ναι, ναι. Και εισπνοή, εκπνοή, όποτε μπορείς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες, Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δία.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μας έρχονται τώρα και οι κόντρες με τις νταλίκες.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω. Έχω vibes νταλικέρι, δηλαδή άνετα θα μπορούσα να οδηγήσω νταλικά.
1: Ο νόμος λοιπόν, να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν και τα 2.000 ευρώ και προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για ένα μήνα.
2: Αν έχω λεφτά να πάρω νταλίκα για αρχή που είναι πανάκριβες, θα έχω και λεφτά να πληρώσω το πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Και όταν θα φτάσω εκεί 90 με 95 χρονών,
1: ναι,
2: γιατί τότε υπολογίζω να έχω βρει όλα αυτά τα λεφτά,
1: ναι,
2: ξέρεις κάτι, θα τελειώνει και η ζωή μου εκεί. Θα του πω, βάλτε με φυλακή τώρα. Για μια κόντρα που κάναμε νταλίκα.
1: Και όλα αυτά για μια κόντρα.
2: Αυτό, πάνω στο τιμόνι θα φύγω. Για μια σπινιά με την νταλίκα. Και θα είμαι αρχόντας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται!
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το λατρεύω το Facebook, στορκίζομαι. Μπορεί να είναι ό,τι πιο μπουμερίστικο υπάρχει, αλλά εγώ αν δεν μπω Facebook δεν μπορώ να ζήσω, γιατί βλέπω τα καλύτερα post και τις καλύτερες σελίδες. Δεν είμαι εγώ στη σελίδα Αγαπάμε το Παγκράτη, από τότε που έμενα Παγκράτη, που είναι μέσα όλοι οι Παγκρατιώτες και ανεβάζουν φωτογραφίες. Βρεθήκαν αυτά τα κλειδιά στην είσοδό μου, παρακαλώ πολύ. Ή ξέρει κανείς γιατί μυρίζει φρέον η πολυκατοικία στην τάδε τέτοια.
2: Ωραίες είναι οι ομάδες στο Facebook, μου αρέσουν.
1: Μα και εμένα πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες μου αρέσουν.
2: Εγώ τελευταία γράφτηκα σε μια ομάδα που λέει το καλύτερο παστίτσιο και βάζουν από κάτω τις συνταγές.
1: Αργυρή, ναι. Είσαι η κυρία από ναι. την Πρέσπα. Καλημέρα από την όμορφη Πρέσπα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Ταχεία Πρόσληψη. Μπαίνεις στην πλατφόρμα λοιπόν και βρίσκεις για δύο μέρες που θες υπαλλήλους που θα έρθουν να σε βοηθήσουν.
2: Να σε καλύψουν για τις δύο μέρες. Και να σου πω κάτι, εκεί γλιτώνεις μετά το σόι. Γιατί τώρα πια στην ταβέρνα που βλέπεις, ας πούμε, το 15 Αύγουστο, παιδάκι 5 χρόνων να σου παίρνει παραγγελία. Που σου λέει, παρακαλώ, ναι, τι είναι Coca-Cola.
1: Να σου πω κάτι, το ξέρω ότι τώρα πια αυτό θεωρείται παιδική εκμετάλλευση και εργασία, αλλά πίστεψέ με, όταν ήμουν μικρός είναι οι καλύτερες μου αναμνήσεις που βοηθούσα στο μαγαζί του πατέρα
2: και εγώ τη γιαγιά μου στο καφενείο που ήμουν 6 χρονών.
1: Ακριβώς, εγώ το θυμάμαι με πολύ συγκίνηση αυτό το πράγμα.
0: Kiss Breakfast Show κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η φτέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
1: Συγκάτι δύσκολη.
3: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω ότι Μυτιλίνη θα
2: ακούσει. Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1678 και η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Στις 25 Ιουνίου του 2009 πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον. Το ίντερνετ έπεσε από την τεράστια επισκεψιμότητα και τα μίντια το χαρακτήρισαν ως ένα από τα biggest pop culture shocks ever. Το Blade Runner βγήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 25 Ιουνίου του 1982. Επηρέασε τεράστια τη cyberpunk αισθητική, τα video games και το futuristic fashion. Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Μα τι Άγγλοι είμαστε πια στο ραντεβού μας. 7 η ώρα Dan, σας είπαμε. 7 η ώρα Dan, ήρθαμε. Και λέω ήρθαμε, γιατί δεν είμαι μόνος μου σήμερα, παιδιά. Το κορίτσι είναι εδώ!
1: Αυτό σου έλειπε να ήσουν μόνος. Πας πάρεις και τη δουλειά.
0: Πες, Μαρή, στριμμένη, μια καλή καλημέρα, μια ωραία κουβέντα.
1: Καλημέρα, πόσο μου λείψατε, αγαπημένοι μου ακροατές, τα μηνύματά σας.
0: Στάξε λίγο μέλη.
1: Ήρθανε καταιγιστικά τα μηνύματα στο Instagram μου και ένιωσα σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαφνικά. Ένιωσα μια μεγάλη στάρ να με ρωτήσουν γιατί ζω επρέλειπης από το πρωινό του Breakfast Show και τους έλεγα, παιδιά, λυπάμαι αυτή τη στιγμή, έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορώ να...
0: Ποιος μαζί σου στείλε μήνυμα στο Instagram?
1: Μου στείλαν δύο άτομα. Να μην το πω, να μην τους ευχαριστήσω τους θαυμαστές μου.
0: Για δύο άτομα το κάνουμε όλο αυτό.
1: Δύο άτομα ξυστή, είναι δύο ολόκληροι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, Αργύρι μου.
0: Σωστά. Εμείς εδώ, εγώ εδώ εχθές είχα μηνύματα που έλειπες και μου λέγανε τι ωραία που είναι η εκπομπή χωρίς εσένα.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στην Κλειό που είναι εδώ πέρα μαζί μας στο στούντιο.
0: Καλημέρα, Κλειό.
2: Καλημέρα, μωρέ, παιδιά.
0: Άντε, γεια σου τώρα.
1: Γιατί, Κλειό.
0: Εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, παιδιά. Δωράρες, διαγωνισμάρες.
1: Καταρχάς, θα μάθετε αν κάνετε σνακ κίνηση στη δουλειά.
0: Τι γίνεται με το πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό λαγοκέφαλου? Εγώ θα σας τα πω όλα, παιδιά, που με ενδιαφέρει.
1: Μας έχει ζαλίσει με τους λαγοκέφαλους. Η νέα τάση σχέσης είναι το wildflowering.
0: Πόσο κοστίζει μια μέρα στη θάλασσα?
1: Μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και εννοείται, παιδιά, σήμερα σας έχουμε ανάγκη. Μάλλον και σήμερα σας έχουμε ανάγκη. Ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber τώρα. 6-9-42-9-29-9-29, γιατί χωρίς εσάς είμαστε ένα τίποτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εσύ χωρίς εμένα είσαι ένα τίποτα.
0: Γεγονός.
1: Και σήμερα.
0: Το παραδέχτηκα εχθές και στον αέρα, δεν ξέρω να τα άκουσες.
1: Τώρα μαζέψου σήμερα, γιατί the bitch is back. Θα βγάλω το μαστίγιο και θα αρχίσουμε να κάνουμε σοβαρά τώρα τη δουλειά μας όπως την κάνουμε
0: έχω
1: κάθε
0: εδώ
1: μέρα.
0: Τα κρουασίνια μου, εγώ δεν με νοιάζει τίποτα. Να είμαι μπουκωμένος, εσύ λέγει ό,τι θες.
1: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Coolio και Gangsta's Paradise εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Κάθε πρωί στις 7.

0: 5 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Πεμπτούλα, παιδιά, σήμερα 25 Ιουνίου. Τι έμεινε και από τον Ιούνιο. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα. 5 μερούλες μείνανε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το Day Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, παιδιά, σήμερα, και αρκετή λιακάδα σήμερα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα ανέβει, θα ανέβει, θα ανέβει, θα φτάσει, σου λέει, μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει.
1: Άντε πάλι.
0: Και στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα βοηθήσουν να παραμείνει αυτή η αίσθηση του καιρού σχετικά υποφέρτη.
1: Έχω να πάω στους γκορίλας το βράδυ και νιώθω και βγαίνουν 10 η ώρα, ρε παιδιά.
0: Υπάρχει συγκρότημα που λέγεται γκορίλας.
1: Υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τις γκορίλας, πραγματικά δηλαδή, για το Θεό. Τέλος πάντων.
0: Μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά μου. Το βράδυ λοιπόν η ζέστη υποχωρεί και οι συνθήκες γίνονται πιο ευχάριστες και ζέστη, ζέστη, ζέστη. Λαλάκα και σήμερα.
1: Η Κλειό λέει, μιλάω εγώ. θέλω να γίνω λίγο καταπέλτης. Εχθές που σε άκουγα, Αργύρη μου, που έλεγες την κίνηση, παράλληλα μπέμπαινα να σε τσεκάρω. Γιατί είμαι η διευθύντριά σου, άλλωστε. Είμαι η δασκάλα σου.
0: Ναι, έγινε ένα λαθάκι εχθές. Είναι ανάγκη να μας το χτυπάς.
1: Και έμπαινα μέσα και έλεγε, δε, γενικά δεν έχει κίνηση. Και έμπαινα εγώ στους χάρτες και έβλεπα όλη η Αθήνα κόκκινη.
0: Δεν ήξερα πού να κοιτάξω για την κίνηση. Και κοίταγα ένα σάιλ που να κολλήσει.
1: Βγαίνει έξω και κοίτα, να δει.
0: Στις 9 δεν τα είπα πολύ ωραία.
1: Στις 9 τα είπες πολύ,
0: πολύ ωραία.
1: Και έλεγες και λέξεις που δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου να λες. Και λέω, έχει μπει κάποιο, τα διαβάζω τώρα. Από το site της αστυνομίας έχει μπει. Αυτό ανανεώνεται κάθε 15 χρόνια.
0: Τα είπα πολύ καλά στις 9. Στις 7 και στις 8. Στις 7 καλά τα είπα. Στις 8 κάτι μπέρδεψα.
1: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο Κηφισούλης έχει λίγη κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος την παλεύει ακόμη. Και γενικά τώρα όντως δεν έχει κίνηση. Δεν είναι σαν αυτά που σας έλεγε χθες ο Αργύρης.
0: Λοιπόν, πλήρη αποζημίωση αναδρομικούς μισθούς και μπόνους θα μπορούν να λάβουν πλέον οι εργαζόμενοι σε περίπτωση που αποδειχθεί μισθολογική διάκριση από την πλευρά της επιχείρησης εις βάρος τους, με βάση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών, το οποίο προβλέπει αλλαγές τόσο στις προσλήψεις όσο και στις αγγελίες. Στόχος του νομοσχέδιου, βέβαια, που κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζομένων. Τα ξαναλέγαμε εδώ πέρα, επιτέλους μπαίνει σε εφαρμογή.
1: Επίσης, παιδιά μου, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής, καθώς η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και έπειτα από την. Έχει δοθεί και παράταση. Οπότε τώρα, παιδιά μου, προβλέπετε πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας και 2.500 ευρώ για επαγγελματική συμμεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για προσβάσιμα κτίρια στο ευρύ κοινό.
0: Και 200.000 ευρώ για.
1: Βγείτε και μετρήστε τώρα. Πηγαίνετε να μετρήσετε τα σανσέρ σας.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε, είναι Πέμπτη, είναι 25 Ιουνίου, 7 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είμαστε εδώ με πάρα πολύ κέφι και σας έλεγα πριν για τη ζέστη, ότι σήμερα θα έχει ζέστη πολύ. Και είναι γεγονός ότι η ζέστη καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα, ιδίως στον εγκέφαλο.
1: Τον εγκέφαλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να ζαβλακωθείς, ρε παιδί μου. Άνθρωπος είσαι, ζέστη κάνει. Πολύ θέλει ο άνθρωπος. Μία γυναίκα λοιπόν που παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ παίρνει διαζύγιο γιατί είναι ερωτευμένη με ένα φράχτη.
1: Ναι, ναι.
0: Μία γυναίκα λοιπόν που είχε γίνει γνωστή επειδή δήλωσε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλέον αναφέρει ότι έχει ερωτευτεί ένα φράχτη και θέλει να χωρίσει από το διάσημο πύργο. Η ιστορία δεν είναι αστείο φυσικά, είναι σοβαρό δυστυχώς. Η γυναίκα αυτοπροσδιορίζεται ως objectum sexual, ένας όρος που χρησιμοποιείται για ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσουν έντονους συναισθηματικούς ή ρομαντικούς δεσμούς με αντικείμενα και κατασκευές.
1: Αργύρι μου, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι τώρα, αλήθεια σου λέω, καινούργια φοβία.
0: Πες το.
1: Ότι αυτή η κυρία είμαι εγώ. Αυτή, έτσι θα καταλήξω, Αργύρι, σου τορκίζομαι.
0: Εσύ είσαι με τον Big Ben.
1: Εγώ είμαι με τον Big Ben. Μάρτυράς μου η Κλειό που είναι μπροστά εδώ πέρα. Θα καταλήξω έτσι.
0: Πάντως σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η τύπησα αυτή έχει αναπτύξει στο παρελθόν μια ιδιαίτερη σχέση με τον πύργο του Άιφελ. Τον κοίταζε,
1: ναι.
0: Φλερτάρανε, βγήκανε για ένα ποτό, πήγανε για ένα φαΐ, κατάλαβες. Και μετά της έκανε ότι... πρόταση γάμου.
1: Καταλαβαίνεις ότι το ίδιο παθαίνω εγώ με τους άντρες. Δηλαδή τους παντρεύομαι, αυτοί δεν το ξέρουν. Γιατί ο πύργος του Άιφελ πού να το ξέρει, Παναγία μου.
0: Τι το βρήκε.
1: Και καταλήγουμε να παντρεύομαι μόνοι μου. Κατάλαβες, μόνοι μου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι αυτός ο πύργος τώρα εκεί πέρα. Πες ότι έμαθε τα καινούργια χαμπέτια αυτήνης.
1: Δεν θα ανάψει τα φώτα του για 2 εβδομάδες, είμαι σίγουρη. Θα πενθήσει ο πύργος του Άιφελ που ανάβουν κάθε μία ώρα εκεί για 5 λεπτά και κάνει το σοου. Θα τα σβήσει όλα τα φώτα. Στο σκοτάδι θα βυθιστεί το Παρίσι.
0: Καταλάβατε τι σας λέω για τη ζέστη. Να προσέχετε στη ζέστη. Κλιματιστικά λέγονται και ανεμιστήρες. Να παίρνετε, να δροσίζεστε. Γιατί θα παντρεύεστε και δεν θα μπορείτε να ξεπαντρευτείτε.
1: Ο πύργος του Άιφελ από την άλλη είχε υπογράψει για το γάμο. Γιατί όταν παντρεύεις δεν πρέπει να υπογράψουν και οι δύο κάπου.
0: Δεν είμαι σίγουρος γιατί και αυτός ήταν πολύ άσχολος τον τελευταίο καιρό. Είχε Ολυμπιακούς αγώνες, τραγούδησε σε Σελίν Ντιόν εκεί πάνω.
1: Μπράβο, 2 χρόνια ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Γιατί αυτό εδώ πότε ήταν. Σου λέει ήταν παντρεμένη τουλάχιστον 1,5 χρόνο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ο φράχτης, πώς τη αγίνευσε, ήθελα να ξέρω.
1: Ο φράχτης έχει άλλα. Ο φράχτης φράζει. Ο πύργος του Άιφελ στέκεται αγέροχος. Πόσο να τον θες τον πύργο πια. Στέκεται εκεί όρθιος και καμαρωτός. Ενώ ο φράχτης βοηθάει σε άλλα πράγματα τώρα. Επίσης, άμα πηδήξεις από το φράχτη και μπεις μέσα στο ποτάμι, είναι πιο ωραία.
0: Σαγίνεις ο φράχτης.
1: Σαγίνεις.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα εδώ πέρα, γιατί εκεί στη Γαλλία είναι δύσκολα τα πράγματα. Τους βάρεσε και η ζέστη και σου λέει έχουν ζευλακωθεί. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα για να πούμε την πρώτη καλημέρα και θέλω να μας πάρει τηλέφωνο ένας. Τι να ζητήσω τώρα.
1: Που έχει ερωτευτεί κάποιο κτίριο, κάποιο αντικείμενο, κάποιο.
0: Ναι, το κτίριο του ΟΤΕ. Στο δαχτυλίδι
1: του
0: Παρθενώνα. Τον Παρθενώνα θέλω. Θέλω κάποιον που να έχει παντρευτεί τον Παρθενώνα.
1: Θέλω τη σύζυγο ή τον σύζυγο του Παρθενώνα.
0: Αλλά θέλω και ληξιακή πράξη μαζί.
1: Δεν τα πιστεύουμε αλλιώς.
0: Ναι, λοιπόν, 2-10-85.000. Δεν σας αφήνουμε έτσι. Σας δίνουμε και δώρο επιταγή.
1: TGI Fridays, 50 ευρώ να πάτε να απολαύσετε τα μπεργκεράκια σας, τα ωραία σας, τα καλά εκεί πέρα, τα potato twister.
0: Πόσα λεφτά?
1: 50 ολόκληρα ευρώ.
0: Θα φάτε, μιλάμε, θα σκάσετε. Θα πάτε κι εσείς και εγώ μόνος μου θα πήγαινα. Θα τρώγαω όλα, κλειώ και τα 50 ευρώ.
1: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες.
0: Καλείτε τώρα.

0: Εδώ λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με το φίλο ακροατή Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη.
3: Καλημέρα παιδιά. Είμαστε στην ωραία παρέα. Τι κάνετε?
0: Τι κάνεις καλέ μου, καλώς ήρθες στην ωραία παρέα.
4: Πώς πάει?
3: Τέλεια. Εντάξει, ετοιμαζόμαστε για δουλειά.
0: Πότε παίρνουμε άδεια?
3: Πεμπτούλα σήμερα. Εντάξει, δεν αργεί πολύ.
0: Πόσο?
3: Αρχές Αυγούστου, δεν το έχω πει επίσημα, αλλά μάλλον αρχές Αυγούστου θα πάρω.
4: Α, δεν το έχεις πει επίσημα ακόμη, καλέ. Έχουμε τελειώνει Ιούλιος.
0: Ιούνιος.
4: Τι μοίραση είναι, τέλος πάντων.
0: Να σου πω, Βασίλη.
3: Ναι.
0: Άκουσες αυτό που λέγαμε για τα χαΐρια αυτήν στη Γαλλία που παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ?
3: Αν πώς δεν άκουσα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό, Βασίλη?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν την κατηγορώ, γιατί έχω ακριβώς τα ίδια προβλήματα.
0: Όχι με
3: Παρθενώνα ή κάτι αντίστοιχο.
0: Αλλά.
3: Έτσι όπως περιγράφατε τη σχέση της κυρίας μου, τον πύργο του Άιφελ, σκεφτόμουν τη σχέση τη δικιά μου με το αυτοκίνητό μου. Έχω τρελό έρωτα.
4: Είσαι μόρτης, κι εγώ.
0: Μίλησε
3: μας. Το περίεργα, αυτό σκεφτόμουν.
4: Αγόρι μου, κι εγώ έτσι τα ίδια.
3: Θέλω να το έχω παρκαρισμένο από κάτω, ακριβώς να το βλέπω.
0: Ναι.
3: Άμα είναι λίγο σκονισμένο, να το καθαρίζω.
0: Ναι.
3: Να το φροντίζω, λες και είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Αυτό είναι τζαναμπέτικο. Κοιτάει και άλλα αυτοκίνητα ή μόνο με σένα ασχολείται?
3: Μόνο με
4: μένα.
0: Έχετε αποκλειστικό.
3: Δεν με έχει αφήσει ποτέ στον δρόμο.
4: Το έχει οδηγήσει ποτέ κανείς άλλος?
3: Ναι, εντάξει. Του πατέρα μου ήταν, εντάξει.
4: Δεν με δέχεται. Του πατέρα σου, οικογενειακή σχέση.
0: Η Αναστασία σε ερωτικό αυτοκίνητο.
3: Μέχρι εκεί το επιτρέπω. Κάποιο άλλο απαγορεύεται.
0: Με πατέρα και γιο το αυτοκίνητο. Απ' τη ζωή βγαλμένα.
3: Το έχω αποκλειστικά εγώ πλέον.
4: Εντάξει. Καλά, μην ορκίζεσαι. Τι κάνει τα βράδια το αμάξι όταν εσύ λείπει.
0: Αυτό επίση.
3: Πάντω στο ίδιο σημείο το βλέπω κάθε φορά που ξυπνάω.
0: Εντάξει, Βασίλη μου.
3: Λέτε να φεύγει και να ξανάρχεται.
0: Μην εμπιστεύεσαι σε κανέναν, ούτε το ίδιο σου το αυτοκίνητο.
4: Σε ποια περιοχή μένεις, για να σου πω, αν γίνεται αυτό?
3: Μοσχάτο.
4: Στο Μοσχάτο βρίσκεις να παρκάρεις. Μια χαρά φεύγει και γυρίζει και δεν το παίρνεις χαμπάρι. Αν έμενες κάνα Παγκράτη, θα το καταλάβαινες.
0: Αχ, πρόσεχε, Βασίλη, πρόσεχε. Πίσω από την πλάτη σου γίνονται όλα.
4: Λοιπόν, έχεις κερδίσει 50. Έχεις κερδίσει 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TJ Fridays. Να πας να τα απολαύσεις, θα περάσεις φανταστικά.
3: Σούπερ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. The Breakfast Show.

0: Και λίγο πριν το ρολόι του Kiss 92,9 δείξει 7.30, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο θα παίξουμε όνομα Πολυζόφι το πράγμα.
1: Αλλά θα μάθουμε και γιατί σταματάει η συνταγογράφηση του Μουντζάρο στην Ελλάδα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό, γιατί έπεσε κεραυνό εν εθρία και έχει γίνει χαμός. Όλα αυτά. Κεραυνό εν εθρία.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά, μείνετε συντονισμένοι γιατί όλα αυτά
1: μια
0: θα τα
1: μέρα
0: μάθετε...
1: έλειψα και έγινε γραμματιζούμενο. Μπράβο, αγορίνα μου. Εδώ στον αέρα του 92,9 και μην πάτε πουθενά.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκρυναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
8: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Που πάτε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Σαν Ραϊζάβενιο ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss, το παραμύθι που πήγε άσχημα. Fairy Tale Gone Bad. Και θέλω να σου πω ότι αυτό το συγκρότημα έχει έρθει στην Ελλάδα και
1: αλήθεια.
0: Έχω πάει σε ένα Meet a Motion τότε, το Πάλε Πότε. Πότε έγινε γνωστό, 2007 τότε και είχα πάει.
1: Πάλε Πότε είναι.
0: Και μας είχαν ρωτήσει.
1: Πάλε Πότε.
0: Πάλε Πότε. Εγώ είμαι Πάλε Πότε. Δεν ξέρω. Harry Potter. Και είχαν έρθει και μας είχαν ερωτήσει. Ποιοι από εσάς εδώ πέρα στο κοινό έχετε πάρει το CD μας? Και εγώ, η Καρμύρο, είπαν ναι, γιατί ντρεπόμουν να πω. Τώρα ήρθα να τους δω. Να νομίζουν ότι είμαι και τσίπησα και δεν πήρα και το CD. Δεν το είχα πάρει. Καλέ, ψέματα είπα.
1: Α, δεν το είχες πάρει.
0: Δεν το είχα πάρει, όχι.
1: Ψέματα τους είπες.
0: Απλά ντράπηκα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά μου, καλά που είστε κι εσείς εδώ, αλλά κι εσείς που είστε και μας ακούτε από το σπίτι, από το αυτοκίνητο. Έχετε βγάλει την καινούργια ταυτότητα?
1: Λεγόριακά πρέπει να πάνε να ανανεώσω τώρα.
0: Μαζί την βγάλαμε εμείς.
1: Με τον Κάρολο την έβγαλα. Εδώ και 1,5-2 χρόνια την έχω βγάλει.
0: Εσύ, Κλειό?
2: Εγώ δεν την έχω βγάλει.
0: Okay, η Κλειό δεν την έχει βγάλει την ταυτότητα. Εσείς, παιδιά στο Viber, πείτε μας, γιατί έχουν αρχίσει τώρα κυρώσεις για όσους δεν έχουν βγάλει την νέα ταυτότητα.
1: Πρέπει να τελειώνει τώρα η προθεσμία που υπάρχει.
0: 3 Αυγούστου τελειώνει η προθεσμία.
1: Και είναι και παράταση και όλα. Δηλαδή
0: φυσικά
1: δεν έχει άλλο.
0: Είναι η καταληκτική ημερομηνία 3 Αυγούστου και σου λέει ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, από τις 3 Αυγούστου πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη, δηλαδή αυτό που τις κανάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Θέλω επίσης να σου πω ότι γενικότερα, επειδή εγώ έχω ταξιδέψει πάρα πολύ με την παλιά ταυτότητα.
1: Είσαι ο Φιλέας Φόγκ.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, μην πω ότι είμαι. Την ταυτότητά μας, κάθε φορά που χρειαζόταν να περάσουμε τα σύνορα, την κοιτάζανε, λες και ήμασταν παραχαράκτες όλοι. Σου λένε, δεν μου φαίνεται έμπιστη αυτή η ταυτότητα.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα ευτυχώς που ήρθαν οι καινούργιες ταυτότητες, γιατί οριακά η παλιά δεν φαινόταν αν είναι ταυτότητα ή ένα μπακαλόχαρτο που έχει κάποια ψώνια
0: μα
1: πάνω.
0: Σε σένα καλή είχε φύγει το πλαστικό από γύρω, είχαν μπει μέσα από την παραλία, είχαν μπει άμοι, είχε
1: βρεθεί. Όλο λάθος ήταν. Ευτυχώς ήρθε η καινούργια ταυτότητα, να είναι καλά.
0: Όπου και να είναι. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι που την έχω αφήσει την καινούργια μου ταυτότητα.
1: Άλλη από εδώ.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω τώρα, ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι. Ονομαζό φυτό πράγμα και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Δέλτα.
1: Δέλτα, πώς λέμε Δανάη, πώς λέμε Δαναό.
0: Πώς λέμε δύσκολα τα πράγματα.
1: Αυτό, δάσος. 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε καλλιντικά και ασέρι app για σας και μόνο.
0: Για να τα βάλετε τα φανταστικά αυτά καλλιντικά. Η μοναδική premium ελληνική εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα. Μπορείτε να τη βρείτε και στο site www.seriapp.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη
1: Καλέστε λοιπόν τώρα στο 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε να παίξουμε με το γράμμα Δέλτα και έχουμε να σας τσεκάρουμε κιόλα. Ταυτότητα βγάλατε. Βγάλατε. Για να πάρετε τηλέφωνο 210-80-50.000 σε πολύ λίγο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. One and the game. And the...

0: Θυμηθείτε λοιπόν, είναι Πέμπτη, είναι 25 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Βαρβάρα. Καλημέρα, Βαρβάρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι?
2: Καλά, εσύ? Εμείς χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς. Η Βαρβάρα, θέλω να σου πω ότι την συμμετοχή της στο παιχνίδι την έχει κερδίσει με το σπαθί της.
3: Με πραγματικά.
0: Από τις 6 και 4 το πρωί παίρνει τηλέφωνο για να παίξει.
3: Μπράβο, ρε Βαρβάρα. Μακάρι να έχει. Περιμένεις?
2: Περιμένω κάθε μέρα, παιδιά, και δεν μπορώ να προλάβω.
0: Ψυχούλα μου, πρόλαβες σήμερα, πρόλαβες. Λοιπόν, να σου πω. Τι λέει, εσύ έχεις βγάλει ταυτότητα?
2: Ναι, έχω βγάλει, παιδιά.
0: Πότε την έβγαλες?
2: Πέρυσι, νομίζω πέρυσι.
0: Α, μαζί πάμε εμείς. Λοιπόν, Βαρβάρα, με το Δέλτα παίζουμε σήμερα για να κερδίσεις καλλιντικάκια. Για τα μουτράκια, το σωματάκι, για όλα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ξεκινήσουμε χρονόμετρο, τι λες, θα τα καταφέρουμε με το γράμμα Δέλτα?
2: Να δούμε.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Διαμάντο.
3: Μία χώρα.
2: Δανία.
0: Αυτό το αποτύπωμα προδίδει τους εγκληματίες.
2: Άλλο.
0: Τι τους παίρνουμε, καλέ?
3: Ταυτότητα, τι βάζαμε παλιά στην ταυτότητα με το μελάνι?
2: Αποτυπώματα.
3: Μάλιστα. Όταν ερωτεύεσαι, λέμε μεταφορικά ότι σε πονάει το.
2: Δόντι.
0: Ένα φυτό.
3: Το βάζουμε σφαγές.
2: Δαμασκηνιά.
3: Το αντίθετο της κωμωδίας.
2: Δράμα.
0: Ένα ζωάκι.
2: Δελφίνι.
3: Για κάποιους είναι γρουσούζικος αυτός ο αριθμός.
2: 13.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Δασοκόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Η χειρότερη μέρα της εβδομάδας.
0: Δευτέρα.
3: Δασοκόμο, τέλος
2: πάντων.
0: Μα κοψοχόλιασες λίγο με το εκεί πέρα, με το δαχτυλικό αποτύπωμα.
2: Ναι, επειδή ήταν διπλή λέξη, γι' αυτό κόλλησα.
3: Στο όνομα, που του Δημήτρη είναι το πιο γνωστό όνομα στην Ελλάδα. Μου είπες Διαμάντο, βρέση, αγαπημένη.
2: Έχω μια θεία, γι' αυτό.
3: Η θεία Διαμάντο είναι κοτσονάτη?
2: Ναι, είναι.
0: Να μας τη φιλήσεις. Λοιπόν, καλλιντικάκια σερι απ για σένα και μόνο, με την αξία σου τα κέρδισες. Από τις 6 και 4 το πρωί.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα. Είστε υπέροχοι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: ωραία διασκευή για το μάτι τη τίγρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία διασκευή.
1: Με μια γυναικεία φωνή αυτό το τραγούδι έχει άλλη.
0: Φανταστική διασκευή.
1: Άλλη. Να πούμε μια καλημέρα.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Κλείο, θες να πεις εσύ μια καλημέρα κάπου.
0: Α, γενικά μια καλημέρα προς τη φύση, προς τον κόσμο.
1: Όχι, Κλείο, θέλει να πει μια καλημέρα.
0: Πού θες να πεις καλημέρα.
2: Στην αδερφή μου την Ειρήνη και στον ανιψιό μου τον Άρη.
0: Βέβαια, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Άρη. Λοιπόν, παιδιά, έχει προκληθεί ένας πανικός στις
1: τελευταίες.
0: Το μυαλό μου στο φαΐ, παιδί.
1: Έχει προκληθεί ένα ωραίο πανακόριζο.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με το φαΐ, πρέπει να το κοιτάξω κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχει προκληθεί ένας πανικός στις τελευταίες μέρες, γιατί βγήκανε κάποια στιγμή και ανακοινώθηκε ότι σταματάει η συνταγογράφηση του Μουντζάρο. Μιλάμε φυσικά για το ειδικό σκεύασμα για την παχυσαρκία και τη μείωση βάρους που κάποιοι άνθρωποι το
1: χρησιμοποιούν και
0: το χρησιμοποιούν ακριβώς. Όπως διαπίστωσαν λοιπόν με έκπληξη, η συνταγογράφηση του Μουντζάρο σταματά για 2 μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και τρέξαν όλοι να πούνε, παιδιά, όχι, τι γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται αυτό και αυτά. Το θέμα συνδέεται λοιπόν αποκλειστικά με τις άδειες των ενδοκρινολόγων που είναι συμβεβλημένοι για να συνταγογραφούν το Μουντζάρο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι πηγές και υπογραμμίζουν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα δημόσιας υγείας ή σοβαρών παρενεργειών. Παράλληλα, υπενθυμίζουν τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουνίου του 2025 με τίτλο «Το προλαμβάνω συνεχίζεται». Νέα φάση του προγράμματος από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το 30, επομένως θα συνεχίσει το πρόγραμμα κανονικά.
1: Τώρα για το καλοκαίρι έγινε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι, γιατί σου λέει δεν μπορεί να ξεκινήσει.
0: Και δεν μπορούν να συνταγογραφούν.
1: Ναι, δεν μπορεί να ξεκινήσει να κάνει αυτή τη διαδικασία και εγώ να λείπω διακοπές στην Πάρο.
0: Από Σεπτέμβρη πάλι.
1: Από Σεπτέμβρη, μάλιστα.
0: Αλλά συνεχίζουν κανονικά οι άνθρωποι που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα. Οπότε
1: ναι,
0: αυτοί δεν χρειάζεται να ανησυχούν, γιατί έπεσε ένας γενικότερος πανικός.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Επειδή έχουμε και φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σκεύασμα. Όλα καλά λοιπόν. Από Σεπτέμβρη εδώ ξανά.
1: Εδώ ξανά. Πάμε να ακούσουμε Alex Warren και Ordinary, μόνο εδώ στον αέρα του 92,9.
3: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τη βή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το

0: Περισσότερα στο day.gr / Fiber.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα, 25 Ιουνίου.
1: Και έχουμε στην παρέα μας, παιδιά μου, καλά το Day Fiber. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Αυτόνο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Αυτό το μαστίγιο που ακούγεται στο τζιγκλάκι, εγώ είμαι.
0: Εσύ. Με καλοκαιρινή.
1: Πες το καιρό.
0: Με καλοκαιρινή διάθεση μας υπόσχεται η Πέμπτη στην Αθήνα. Έτσι, μια καλοκαιρινή διάθεση, ωραίος καιρός, ζεστούλα, ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, βόρεια άνεμη έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει έως και τους 32 και μπορεί και 33 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με ευχάριστες συνθήκες. Θα υπάρχει έτσι ένα αεράκι που το κάνει ακόμα ελαφρώς λίγο πιο ευχάριστο. Και όχι σε όλες τις περιοχές. Εχθές ξάπλωσα λίγο το μεσημέρι και ίδρωσα. Ίδρωσε η πλατούλα μου.
1: Ίδρωσε, βάβο. Άπλωσες και τα ποδάρια σου πάνω στον καναπέ να ξαποστάσεις?
0: Όχι, όχι, πάνω στο κρεβάτι ίδρωσα.
1: Πάνω στο κρεβάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε,
0: ναι,
1: στο κρεβάτι, ρε θηρίο. Από πότε πας στο κρεβάτι?
0: Έτυχε χθες.
1: Τι άλλαξε που σε παίρνει προς τον καναπέ? Σε άκρος καλοκαιρινή διάθεση είναι και ο Κεφισός αυτή τη στιγμή, με μια κίνηση που ξεκινάει από το ύψος του Περιστερίου και φτάνει μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης πάνω και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης έχει αρκετή κινησούλα, όπως και λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Να σας πω επίσης ότι η Κεφισίας, η άνοδός της είναι ένα τραγελαφικό αστείο. Έχει κίνηση κάτω και στην Ποσειδώνος, βρε παιδιά, εκεί. Στην αρχή του, από το Νέο Φάληρο μέχρι το Έδεμ έχει κίνηση.
0: Τι είναι το Έδεμ?
1: Εκεί που είναι οι παραλίες, ο Μπάτης, Έδεμ, αυτά.
0: Ο Μπάτης και ο Έδεμ.
1: Ο Μπάτης, αμέ.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω όλα τα καινούργια νέα για τους λαγοκέφαλους. Έχω ψάξει με την Ευρυδίκη, αλλά με υπέροχα μήνυματα.
1: Μα δεν αντέχω άλλο με ζωή. Ας με φάει να τελειώσει. Ας φάει εσένα να τελειώσει.
0: Δεν θέλω να πεθάνω να με φάει λαγοκέφαλο.
1: Δεν θέλω να ξανακούσω για λαγοκέφαλους. Κουράστηκα.
0: Να πάθω ένα έμφραγμα. Να πέσω από μια σκάλα. Να με φάει λαγοκέφαλο. Όχι, δε φίλε.
1: Από τα ίδια μου τα χέρια θα φύγει για να πάρω το σπίτι στην Κυψέλη. Στο υπογράφω!
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: 9 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 εδώ στην 5η 25 Ιουνίου. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να σας πω τα πάντα, όλα τα νέα για τους λαγοκέφαλους. Με εντυπωσιακούς ρυθμούς λοιπόν εξελίσσεται ήδη από τις πρώτες ημέρες ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου που διοργανώνει ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης με τη συμμετοχή ψάρων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Έχω φύγει ήδη, να ξέρεις. Έχω πάρει τη βάρκα του πατέρα μου από την Κάρπαθο, την έχω οδηγήσει μέχρι εδώ πέρα να δω που γίνεται ο διαγωνισμός.
0: Ξέρουμε ήδη ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία αυτό, δεν είναι κρατικά μέτρα. Είπαν οι ψαράδες από μόνοι τους.
1: Διαγωνισμό αλιείας στα κρατικά μέτρα δεν θα τον βγάζανε.
0: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, βρε πουλάκι μου καλό. Πρέπει κάπως να ξεκινήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τους έχουν καταστρέψει όλα τα δίχτυα. Τους έχουν.
1: Τι όμως γιατί.
0: 5 με 6.000 ευρώ ζημιά τη μέρα έχει
1: να σου
0: λέει, ο κάθε
1: πω όμως γιατί, γιατί γίνεται υπεραλίευση παντού σε ένα σημείο που πραγματικά χαλάει όλο το. Αλλάζω το τραγούδι.
0: Ναι,
1: παρέθηκα. Που έχει χαλάσει όλη κάτω ο βιότοπος, ο υδροβιότοπος. Ναι. Και αναπτύσσονται οι λαγοκέφαλοι σαν να μην υπάρχει αύριο γιατί δεν υπάρχουν ψαριά.
0: Ναι, το θέμα είναι τώρα τι θα κάνουμε όμως.
1: Τώρα έτσι όπως τα κάναμε μας φάνε λαγοκέφαλοι να ηρεμήσουμε.
0: Όχι δε ζωή, δεν θα μας φάνε λαγοκέφαλοι, για όνομα του Θεού. Όπως δήλωσε λοιπόν ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός που οργάνωσε όλη αυτή τη δράση, η ανταπόκριση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς καθημερινά δέχεται δεκάδες φωτογραφίες και αναφορές από αλλοίς που εντοπίζουν και αλλιεύουν λαγοκέφαλους σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος η παρουσία του τοξικού και ιδιαίτερα επιθετικού είδους δεν θεωρούταν δεδομένη. Αυτό το ψάρι έχει πάει παντού πια.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μας ταξιδέψει και κάποιος αυτή.
0: Η πρωτοβουλία λοιπόν είχε μεγάλη ανταπόκριση και οδήγησε στην έμπνευση για την επόμενη μέρα του εγχειρήματος. Και αυτό έχει εξέλιξη. Βρίσκεται λοιπόν ήδη σε εξέλιξη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας αλλά και ολοκληρωμένης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων θα καταγράφεται οργανωμένα όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τους ψαράδες. Και έτσι θα ξέρουν ανα πάσα στιγμή που εμφανίζονται. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, μόνο εγώ τρομάζω με τους λαγοκέφαλους.
1: Σε φαντάζομαι σένα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τα καπελάκια σας στα ψαράδικα, να μπαίνετε με τα σορτζάκια και σας τα κοντά σε βάρκες και να αρχίσετε να κυνηγάτε λαγοκέφαλους με τη μανία που σας έχει
0: πιάσει. Είμαι ένα βήμα πριν σου ευχηθώ φέτος το καλοκαίρι να έρθεις μούρι με ένα λαγοκέφαλο.
1: Παναγία μου,
0: ένα
1: μακάρι,
0: βήμα πριν είμαι.
1: Μακάρι! Να
0: αλήθεια.
1: Δει. Λαγοκέφαλε, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Lonely, Lonely No More εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ρομπ Τόμας.
1: Ποτέ
0: ακούμε.
1: Ξανά μόνος.
0: Ποτέ ξανά
1: μόνος. Μοναξιά ποτέ.
0: Δεν θα σε ξαναφήσω μόνο.
1: Ποτέ μην
0: μόνο
1: το κάνεις.
0: Μόνο ξανά δεν θα σε αφήσω. Λοιπόν,
1: πάμε στις Αττικές θάλασσες να δούμε πόσο κοστίζει οι τιμές σε οργανωμένες παραλίες. Θες να έχεις βγάλει τη λαλάκα και θες να πας να δροσιστείς λίγο. Τι θα σου κοστίσει? Ο Κούκος Αηδώνη θα σου κοστίσει, αλλά πάμε να το δούμε.
0: Εγώ πηγαίνω στον γκρεμό. Σου έχω πει πάω σε ένα γκρεμό που ρισκάρω κάθε φορά τη ζωή μου αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω.
1: Έχω
0: σε ένα ταγκό
1: αυτό το
0: γκρεμό. Επάνω.
1: Παιδιά, έχω πάει σε αυτό το γκρεμό μία φορά και είχα και την έμπνευση να πάρω και ψυγιάκι μαζί μου για να του ταΐσω, να του ποτίζω, να έχω τα πάντα γιατί είμαι και. Είμαι και μάνα.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε ψυχή εκεί όμω άλλη. Μόνοι μας ήμασταν σε αυτή την παραλία.
1: Παιδιά, ήμουν ένα βήμα πριν φωνάξω την πυροσβεστική. Να με ανεβάσει, να με κατεβάσει. Βέβαια, ομολογώ ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Αλλά και αυτό να παίζω τη ζωή μου κορονογράμματα, να κάνω ασφάλεια ζωής για να πάω για μπάνιο.
0: Αυτό να δώσω 30 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Ας το ρισκάρω, Αργύρι μου.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι στην Αττική είναι συνυφασμένο με τις εξορμήσεις στη θάλασσα φυσικά και χιλιάδες πολίτες να επιλέγουν καθημερινά τις οργανωμένες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας για τον μπάνιο τους. Από το Φάληρο και τον Άλυμο, στη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, οι επιλογές είναι πάρα πολλές με διάφορες παροχές και τιμές. Ενδεικτικά, λοιπόν, στο Φάληρο, ένα σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα μπορεί να κοστίσει 15 ευρώ τη καλοκαίρι.
0: 15 ευρώ για να μπω μέσα στη θάλασσα στο Φάληρο και να βγω με τέσσερα πόδια,
1: ναι,
0: και με χέρια χταποδιού.
1: Θα μπορούσε να
0: πληρώνει 15 ευρώ. Ναι, λαγοκέφαλο, ναι, ακριβώς.
1: Αν πα, επίραξε ο λαγοκέφαλο τώρα.
0: Δεν βγαίνει λαγοκέφαλο από εκεί μέσα. Δεν σε τσιμπάει λαγοκέφαλο.
1: 20 ευρώ λοιπόν τα Σαββατοκύριακα και 15 τις καθημερινές. Στον Άλυμο πάλι, είσοδο στην Ακτή του Ήλιου ανέρχεται στα 10 ευρώ τις καθημερινές και 12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Παράλληλα, ένα σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα κοστίζει 6 ευρώ τις καθημερινές και 8 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες, αποτελώντας μια από τις πιο οικονομικές επιλογές της Αττικής. Τώρα, στην Πλας Βούλα. Από 8,5 ευρώ τις καθημερινές με 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Και για όσους επιλέξουν οργανωμένες θέσεις στην πρώτη σειρά, δηλαδή αν θες
0: να σε δίπλα στη θάλασσα, να τα βλέπεις τα πράγματα σου, μην τα κλέψουν.
1: Οι τιμές διαμορφώνονται ενδεικτικά στα 50 έως 60 ευρώ στο ένα κατάστημα και 60 έως 70 ευρώ στο δεύτερο. Εκεί αρχίζει πια αυτό που λέμε πια σοποπό.
0: Καλά, εγώ ξέρω κάποιους που πάνε για μπάνιο και δίνουν 250 ευρώ για ξαπλώστρες που δεν είναι φίλοι μου, ευτυχώς. Γιατί όχι. Πιο πάνω, στον Αστέρα που είναι, δεν ξέρω.
1: Α, εντάξει, αυτές τις high παραλίες.
0: Τι high,
1: και στο Λαγονίσι, σε ένα ξενοδοχείο εκεί στο γνωστό στο Λαγονίσι, είναι 150 ευρώ τις καθημερινές και 200-250.
0: Λέτε, μωρέ, παιδιά.
1: 800 τα Σαββατοκύριακα.
0: Βρε, δεν ξέρω. Βρε, κολυμπάω μέσα στο Κηφισό καλύτερα που θα πληρώσω 205 ευρώ να κάτσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Στο Κηφισό δεν το έχεις και. Μπίζνα.
0: Μπίζνα.
1: Φέρε 4 βιτία. Ρίξε μια σε μια γούρνα εκεί κάτω από τον Κηφισό, βάλε και τρεις ξαπλώστρες από πάνω και θα τον νοικιάζεις πόσο τώρα να τη βάλεις την ξαπλώστρα εκεί.
0: Ξέρεις κάτι, επειδή είναι experience καινούριο, γιατί θα βρωμάει και ποδαρίλα ο Κηφισός μέσα σίγουρα, θα το δίνω 300 ευρώ.
1: Και θα έχει και.
0: Σαν το survivor θα είναι, καλέ.
1: Και θα έχει και πανίδα εκεί πέρα.
0: Σίγουρα.
1: Πρωτοφανή πανίδα.
0: Πρωτοφανή πανίδα. Πρέπει να έχει κάτω στον Κηφισό 8 ποδοαρουραίους να πούμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Κάθε πρωί στις 7.

0: 24 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Θυμηθείτε, είναι Πέμπτη, είναι 25 Ιουνίου. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να σας πούμε μια γλυκιά καλημέρα. Αργήσατε λίγο, μην το ξανακάνετε. Αλλά παρόλα αυτά, μια γλυκιά καλημέρα.
1: Και μια γλυκιά καλημέρα μας λένε και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Με το που ξυπνά, μας δίνουν φυλάκια, μάκια, μάκια στα ποδαράκια.
0: Κάθε καλοκαίρι. Και η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται ολοένα και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε όλοι τα μέτρα μας. Η σειρά λοιπόν Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία.
1: Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και τα παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρες προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, παρακαλώ πολύ. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο φαρμακείο, γιατί η αξιοπιστία του Autan είναι τώρα και στο φαρμακείο. Λοιπόν, Αργύρη, μ' άκου τώρα να δεις για μια έρευνα που διάβαζα.
0: Τι
1: που μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Για πες.
1: Με έχεις δει εδώ πέρα που κάνουμε εκπομπή και εγώ ένα μισάωρο σηκώνομαι και κάνω πέρα δόθε, σαν το σκυλί.
0: Ναι.
1: Παθαίνω ζούμι. Λοιπόν, σου λέει ότι αυτό δεν το ξέρα. Είμαι πρωτοπόρο. Ονομάζεται snack κίνηση. Και σου λένε οι ειδικοί ότι σε κάνει πιο παραγωγικό, γιατί η καθιστική εργασία που κάνουμε και εμείς εδώ στο σταθμό, αλλά και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα γραφεία, καταλαβαίνεις ότι σε ρίχνει λίγο, σου ρίχνει λίγο την ενέργεια, σου ρίχνει λίγο, σε ρίχνει ψυχολογικά.
0: Μαγκώνει λίγο όμως ο αφιένας.
1: Καλά, ναι, εγώ καλά έχω σαφρακιάς, έχω γίνει σαν κουτάλι.
0: Καλά, με έρχεσαι εσύ κάθεσαι δυο ώρες το πρωί σε μια καρέκλα που δεν κάθεσαι κιόλας και έχεις σαφρακιάσει.
1: Μετά κάθομαι και στο σπίτι όμως, γιατί δουλεύω στον υπολογιστή. Τι να κάνω, και στον καναπέ κιόλας στον υπολογιστή που έχω γίνει σαν, τι να πω. Τέλος πάντων, σου λέει ότι αν σηκώνεσαι ανά μία ώρα για 5 λεπτάκια και περπατάς πέρα δόθε, αυξάνει την παραγωγικότητά σου στην εργασία και νιώθεις κι εσύ πολύ πιο ευτυχισμένος και πολύ πιο παραγωγικός.
0: Αν σηκώνεσαι κάθε 5 λεπτά, περπατάς λίγο, κάνεις και 5 push-ups, δεν θα είναι ακόμα καλύτερα.
1: Αν σηκώνεσαι κάθε 5 λεπτά, περπατάς λίγο, κάνεις 5 push-ups, κάνεις και 14 squats, παίρνεις και ένα βαράκι και κάνεις όχι λαγοκέφαλους, πώς λέγονται, τετρακέφαλους,
0: ναι.
1: Και τρικέφαλους.
0: Ναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Ακόμη καλύτερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έρχεσαι εδώ μια μέρα σαν Μπούκι. Τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Μπαμπάτσικα τα μπράτσα, μπαμπάτσικα όλα. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο τι κάνουμε.
0: Τι κάνουμε.
1: Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παιδιά, 1000 ευρώ το λεπτό. Σας παρακαλώ, ψάχνουμε το 13ο νικητή. Έχουμε δώσει 12.000 ευρώ. Γιατί γελάς.
1: Με το τρίγωνο τετράγωνο. Κύκλοι και γραμμές. Το χθεσινό.
0: Γεια μου, τι υπέροχη. Τρεις ίσες πλευρές. Πώς λέγεται, τετράγωνο. Πώς λέγεται το τρίγωνο με τις τρεις ίσες πλευρές. Τετράγωνο. Υπέροχη, τη λατρεύω. Θέλω να ξαναπάρει σήμερα να παίξει.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να κληρώσουμε ακροατή που θα βγει στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone. I don't
2: wanna know. Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω. Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα άοσμη κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Είσαι στον Kiss.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Τρέχω από τον ήλιο σαν το Δράκουλα. Μας τραγουδάνε η Tame Impala μαζί με την Τζέννη. Πολύ ωραίο αυτό το remix, πολύ μ' αρέσει.
1: Εγώ είμαι ο Δράκουλας.
0: Εσείς ο Δράκουλας και εγώ είμαι ο ήλιος.
1: Εγώ είμαι ο λαγός.
0: Εγώ είμαι η αρκούδα. Λοιπόν, Αργύρη μου, στη γειτονιά μας τώρα, άκου να δεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται στο παιδί του Άρεος.
0: Του Άρεος. Ναι, οι κάτοικοι μαζεύουν υπογραφές για να λειτουργήσει ξανά ο δημόσιος χώρος άθλησης.
1: Ποιος χώρος
0: το παιδί του Άρεος μέσα στα χρόνια, θυμάσαι πως ήτανε. Νομίζω ήταν χάλια.
1: Έχει γίνει φανταστικά τώρα.
0: Έχει γίνει ένας φανταστικός χώρος.
1: Από τότε που άνοιξε το Άλσος, το καλοκαιρινό θέατρο, και άνοιξε και από κάτω το αναψυκτήριο,
0: ναι,
1: το Green Park, έχει, ο τόπος έχει αλλάξει, είναι υπέροχο το παιδί του Άρεος πια.
0: Άκου τώρα να δεις, μέσα στο πεδίο του Άρεος υπήρχε ένας χώρος άθλησης και που ήταν φανταστικός, ο οποίος έχει κλείσει, ενώ για δεκαετίες εξυπηρετούσε δωρεάν χιλιάδες κατοίκους της Αθήνας.
1: Okay.
0: Όπως αναφέρουν λοιπόν οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία, για περισσότερα από 70 χρόνια ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε μέσα στο πάρκο σαν ένας χώρος που οργανωμένα μπορούσες να πας να αθληθείς, να κάνεις πράγματα.
1: Καλέ.
0: Δεν έχω καταλάβει σε ποιο σημείο είναι, ρε, γιατί.
1: Εκεί που έχει τι όργανα.
0: Όχι στα όργανα. Νομίζω ότι είναι σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ παρατημένο.
1: Α, okay.
0: Σήμερα,
1: πρέπει
0: λοιπόν,
1: να είναι εκεί στο Κυποθέατρο Αλίκη το παλιό.
0: Κάπου προς τα εκεί πρέπει να είναι, ναι. Σήμερα λοιπόν αναφέρουν ότι ο χώρος παραμένει ανενεργός και αναξιοποιητός, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες δωρεάν άθλησης για τους κατοίκους.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί εκεί στο πεδίο του Άρεως οι κατοικοί έχουν πείσμα. Οι κάτοικοι κατάφεραν εκεί πέρα και
0: το
1: αναγέννησαν. Χρόνια βέβαια παιδευόντουσαν. Το λέω γιατί τα έχω ζήσει και με τη Μιμή, τη Δενίση εννοώ, που έχει παλέψει πάρα πολύ για να καθαρίσει το πάρκο εκεί, και με το Δήμο και με την Ομαρχία και με όλα, πολλά χρόνια. Μακάρι να τα καταφέρουν. Έχουν πείσμα εκεί πέρα οι κάτοικοι και θα τα καταφέρουν, είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, αν τα καταφέρουν, να δώσω ένα τυράκι για να το κάνουν.
1: Για πες.
0: Αν τα καταφέρουν, θα πηγαίνω και θα κάνω γυμναστική με το σουτιέν και το βρακί. Είμαι σίγουρη ότι αύριο θα υπογραφεί σύμβαση για να ανοίξει το πάρκο άθλησης. Και δεσμεύομαι εδώ στον αέρα του 92,9 ότι αν ανοίξει το πάρκο για την άθληση, θα πάω την πρώτη μέρα με τα εσώρουχα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες, και ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά, να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό, και σήμερα κληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Αχ, Δέσποινα, η φωνούλα σου, δεν καταλαβαίνεις τι βάλσα μου είναι για τα αυτάκια μου. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ να βρω παίκτη σήμερα.
2: Κοιμάστε όλοι, βρε παιδιά. Έχετε κληρώσει. Σας παίρνει ο Kiss τηλέφωνο, σας δώσει 1000 ευρώ και εσείς κοιμάστε.
0: Επίσης, Δέσποινα μου, θέλω να σου πω ότι για να σε βρήκα στο τηλέφωνο είναι η τυχερή σου μέρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πρέπει να κερδίσεις τα 1000 ευρώ σήμερα.
1: Τέλεια, θα προσπαθήσω, θα βάλω τα δυνατά μου.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: μπράβο.
1: Και να μην κερδίσω μόνο και μόνο που είμαι στην παρέα σας σήμερα είναι το κάτι άλλο.
0: Αχ, παιδιά, η Δέσποινα μπορεί να μείνει στην παρέα
2: μας. Δέσποινα, τι ζώδιο είσαι?
1: Ψαράκι.
0: Αχ, Δεσποινάκι μου, λοιπόν. Να σου πω, Δεσποινάκι, μπας και έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9, που όλη η παραγωγή δίναν όλη μέρα όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
1: Άκουσα περιστασιακά γιατί δούλευα κιόλας, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη αν άκουσα τα σωστά σημεία.
0: Έχεις ακούσει δηλαδή κάποιες απαντήσεις?
1: Νομίζω μόνο μία.
0: Εντάξει, μία.
2: Μία μπορεί να είναι και.
0: Μία μπορεί να είναι και σωτήρια.
2: Σωτήρια, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τι λες, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε?
1: Ξεκινάμε, πάμε.
0: Σε παρακαλώ, πάρε το
2: χιλιάδικο. Πάρε το 1000 ευρώ, έλα εδώ και πάρτα μας από τις τσέπες. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Λοιπόν, βαθιά ανάσα και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Δέσποινα, πώς λέγεται το φαινόμενο όπου χάνεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης πριν από το αρχικό φωνήεν της επόμενης?
1: Άλλη.
0: Ποιος θεωρείται ο πατέρας της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας?
1: Αριστοφάνη.
0: Ποιος βάπτισε τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
1: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
0: Πόσες γραμμές έχει ένα πεντάγραμμο?
1: 5.
0: Ποιο βρετανικό συγκρότημα της δεκαετίας του 60 δημιούργησε την Beatlemania?
1: Beatles.
0: Σε ποια σημερινή χώρα βρισκόταν ο αρχαίος πολιτισμός των Μεσοποτάμιων Σουμερίων?
1: Άλλο.
0: Πώς ονομαζόταν η γυναίκα που άνοιξε το κουτί με όλα τα δεινά της ανθρωπότητας? Ποια είναι η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης?
1: Άλλη.
0: Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας?
1: Όλυμπος.
0: Ποιος ηθοποιός ενσάρκωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Σαρλό στο βοβό κινηματογράφο?
1: Τσάρλι Τσάπλιν.
2: Αχ, ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δέσποινα, ήσουν πάρα πολύ, πολύ καλή.
0: Να σου πω, Δεσποινάκη, ποια ερώτηση είχες από χθες?
1: Νομίζω... Δεν θυμόμουν την απάντηση, την άκουσα, αλλά ήταν αυτό με τους Σουμέριους, αλλά δεν θυμόμουν την απάντηση.
0: Κομβική ερώτηση ήταν αυτή.
2: Ξέρεις τι, βρήκες τις 7 από τις 10 και μπράβο
1: και νομίζω,
2: σου.
1: Και νομίζω ότι είχα άλλη μία σίγουρη, για τις 2 δεν ήμουν σίγουρη μόνο, αλλά δεν πειράζει, μόνο και μόνο που έπαιξα μαζί σας, παιδιά, είστε φανταστικοί.
2: Να σου πω ότι δεν βρήκες. Καταρχάς, η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της αμερικάνικης τηλεόρασης είναι η The Simpsons. Η σημερινή χώρα που βρισκόταν ο αρχαίος πολιτισμός των Μεσοποτάμιων Σουμερίων είναι το Ιράκ.
0: Το Ιράκ είναι.
2: Αν μου έλεγες τώρα από αυτές τις ανατολικές χώρες, Μεσοποταμία, Ανατολική χώρα, κάτι θα βρίσκες, είμαι σίγουρη.
0: Ναι, Ιράκ, Ιράκ, κάτι θα πετύχες.
2: Και το φαινόμενο που χάνεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης πριν από το αρχικό φωνήεν της επόμενης. Έκθλιψη, είναι πολύ κοντά.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, είσαι πάρα πολύ καλή παίκτρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
0: Και σε σένα, κορίτσι μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Καλά, γεια σας.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

0: Celine Dion και That's the way it is εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και στη Celine Dion θα μείνουμε και στη συνέχεια, μιας και ετοιμάζεται η επερχόμενη έτσι, επιστροφή, της μεγάλη επιστροφή της Καναδής superstar τραγουδίστρια.
1: Πάμε να κουσκουσάρουμε.
0: Πάμε να κουσκουσάρουμε λοιπόν.
2: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, το κορίτσι μου και επίσημα ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή. Έχει ανακοίνωσε για αρχή 10 μεγάλες συναυλίες στη Γαλλία που θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Έγινε πανζουρλισμός.
1: Μας έβαλε όλους να περάσουμε όλα μας τα στοιχεία, μπας και μας έρθει να αγοράσουμε πιστήρια σε κανέναν μαζί.
0: Μάταια, δεν καταφέραμε ποτέ. Λέει, άντε, δεν βρήκατε στις 10 πρώτες, να ανοίξω άλλες 8.
1: Μάταια.
0: Άνοιξε και άλλες 8 για το 27 πλέον. Αλλά ούτε εκεί, αυτή είναι η τύχη μου όλη.
1: Ακούει κάποιο που έχει εισιτήριο
0: σας
1: για Celine Dion.
0: Παρακαλώ, ένα εισιτήριο το αγοράζω όσο εντάξει.
1: 5.000 ευρώ.
0: Σπίτι μου.
1: 5.000 ευρώ το αγοράζω.
0: Δεν δίνω 5.000 ευρώ τώρα να πάνω τη δω.
1: Την έχει δει στο Las Vegas.
0: Την έχω δει στο Las Vegas με 280
1: ο Χριστός
0: δολάρια. Να πάω να δώσω 5.000 ευρώ.
1: Και στο Caesars Palace. Έτσι,
0: και στο Caesars
1: Palace. Και στα καλά της.
0: Και δεύτερη σειρά.
1: Και δεύτερη σειρά.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, το κορίτσι λοιπόν αυτό, ετοιμάζοντας τη μεγάλη της επιστροφή, βγάζει και τραγούδια.
1: Τι ωραία!
0: Βγάζει καινούργια τραγούδια γαλλόφωνα προς τιμή των Γάλλων. Έτσι λοιπόν γέμισε το Instagram της με την ανακοίνωση του νέου της τραγουδιού, το οποίο αναμένεται να βγει στις 3 Ιουλίου, στον απόϊχο της εντυπωσιακής ανταπόκρισης των θαυμαστών της για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι. Τρεις λέξεις: για, συγγνώμη, ευχαριστώ, pardon, bonjour, merci. Είναι το επόμενο τραγούδι, το οποίο ανακοίνωσε μέσα σε μια σειρά αναρτήσεων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη μεγάλη επιστροφή. Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που αντιμετώπισε το τεράστιο πρόβλημα υγείας και σπάνιο επίσης πρόβλημα υγείας. Και ευχόμαστε, ανυπομονούμε πολύ εμείς που τη λατρεύουμε, αλλά και εσείς που απλά την ακούτε, φαντάζομαι, να κάνει τη μεγάλη επιστροφή και να τη δούμε. Λένε ότι η επιστροφή της θα παιχτεί σε μεγάλους κινηματογράφους για να αποτυπωθεί ως παγκόσμιο γεγονός.
1: Ναι, εδώ καλέ κάνει Taylor Swift τέτοια πράγματα, δεν θα το κάνει Celine Dion που είναι πραγματική star.
0: Επειδή σου λέει λοιπόν ότι η ανταπόκριση είναι τόσο μεγάλη και όσες συναυλίες και να ανοίξει, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν να τη δουν όλοι. Σου λέει θα το κάνω παγκόσμιο γεγονός και με αυτόν τον τρόπο οι συναυλίες θα μαγνητοσκοπηθούν ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και θα προβληθούν σε μεγάλους κινηματογράφους ανά τον κόσμο.
1: Θα πάμε σε αυτόν τον κινηματογράφο.
0: Φυσικά.
1: Για να δηλώσουμε τη στήριξή μας στη Celine Dion και την μη στήριξή μας.
0: Γιατί?
1: Έτσι, άφτε. Πάμε να ακούσουμε Sabrina Carpenter και ένα εσπρεσάκι θα μας φέρει, θα μας το σερβίρει, θα το πιούμε όλοι εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Αχ, Σαμπρίνα, τι ωραία που ήσουν όταν σε είδα live.
1: Αυτό ήθελα να πει. Όλο και όλο έγινε γι' αυτό.
0: Όλο και όλο
1: να τα λέμε αυτά, ναι.
0: Σήμερα είναι 5η, 25 Ιουνίου, η ώρα είναι 8:56, λίγα λεπτά πριν τις 9 δηλαδή. Και είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί και η ώρα να ενημερωθείτε.
1: Εξυπηρετώ.
0: Εξυπηρετώ. Ήρθε η ώρα να ενημερωθείτε και να εξυπηρετηθείτε. Είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, λοιπόν, έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες και τη θέτει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων.
1: Μπράβο του.
0: Το Εξυπηρετώ, λοιπόν, συγκεντρώνει σε ένα σημείο πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες από 91 φορείς και 121 δομές.
1: www.exipireto.gr σου λέει για οτιδήποτε πληροφορία θέλετε να μάθετε για αυτή την καινούρια έτσι, πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με How Deep Is Your Love από Calvin Harris εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή.

0: Το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sea More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Επιμένει!
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται. Κλείνεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Πόσο βαθύς είναι ο ερωτάς σου, πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου?
1: Πολύ.
0: Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Άπατα.
0: Ναι, φυσικά. Άπατε, άπατε.
1: 9 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και είναι η κατάλληλη ώρα για να σας κάνω το ερώτημα της ημέρας. Σήμερα λοιπόν, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντώ λοιπόν πως ναι, μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις στο dei.gr/fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Έθριος ο καιρός σήμερα, όπως είπαμε στην Αθήνα. Ήδη βλέπω έξω αρκετή ηλιοφάνεια. Βλέπω και το αεράκι που σας είπα ότι θα έχει. Όλα τα πέτυχα πάλι ο άντιμος. Λοιπόν, 32 βαθμούς Κελσίου θα πάει και σήμερα η θερμοκρασία. Αλλά θα έχει αυτό το αεράκι που σας λέω που θα βοηθάει έτσι να είναι λίγο πιο... πιο ανοιχτό, 4 με 5 μποφόρ, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Και
0: 4 με,
1: καλές...
0: με 5 μποφόρ, εγώ είχα ακούσει για 7 μποφόρ.
1: 7 μποφόρ πού?
0: 7 μποφόρ έτσι στα...
1: Πού το έχεις ακούσει, εκεί στις παρέες σου?
0: Σε αυτά, να μην πάω κάπου σήμερα, ας πούμε, γιατί θα έχει ταρακούνημα.
1: Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακούσει εμένα, εμένα και τα βαρομετρικά μου.
0: Εντάξει, το δεξί το αριστερό βαρομετρικό?
1: Το δεξί πιάνει.
0: Το δεξί πιάνει καλύτερα. Εγώ λοιπόν που λέω έγκυρα και έγκυρα την κίνηση, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι ο Κηφισό... Μην βγείτε στον Κηφισό, αφήστε το. Παιδιά, έχει κίνηση από πάνω μέχρι κάτω. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον Περέα. Βασανιστήριο είναι και στην άνοδο και στην άνοδο. Κηφισίας η άνοδός της είναι και αυτή μια μικρή βασανιστική... Όχι τόσο. Καλύτερα θα είστε.
1: Θες να αποφασίσεις?
0: Όχι, όχι. Λίγο βασανιστήριο είναι.
1: Τι πείστε, έλα να το συζητήσουμε.
0: Θα σου πω. Βλέπω τον Κηφισό μπροστά μου και ό,τι άλλο μπροστά σε όλη την υπόλοιπη Αθήνα
1: και
0: μου φαίνεται πτέσμα.
1: Κηφισέ.
0: Έλα να κάνουμε κονέ. Αυτό του λέω. Λοιπόν, παιδιά μου, εντάξει, κίνηση έχει, αλλά τι έχουμε εμείς εδώ? Πάρα πολύ ωραία διάθεση και χαρά.
1: Χαρά.
0: Η χαρά.
1: Πώς χαρά.
0: Μαστάζει από τα παντάκια.
1: Οριακά δεν μπορώ να ανασάνομαι στο στούντιο.
0: Καλέ, τέτοια χαρά δεν έχω ξανανιώσει.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί πέρα από χαρά θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο ποιο φίλο κοιμάται πραγματικά καλύτερα, οι άντρες ή οι γυναίκες, σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 13 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και για τα καλά έχουμε πατήσει γερά το πόδι μας στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ του Breakfast Show. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας πω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να σας οικετέψω να τρέξετε στο Instagram του Kiss 92,9, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί και θέλω να πάτε τώρα να κάνετε προκαταβολικά ένα follow. Γιατί?
1: Γιατί αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsius Plus αξίας 2.930 ευρώ.
0: Παιδιά, συγκεντρωθείτε. 2.930 ευρώ διαγωνισμό σας έχουμε.
1: Σχεδιασμένο για όσους αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsius Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό ταλαλέι λάτεξ και μία στρώση Celsius ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Δεν φαντάζεσαι πόσο ζηλεύω τον Dunlopillo. Πραγματικά μας έχει κάνει αυτό το φανταστικό δώρο, θα σας κάνει.
0: Ένα διπλό στρώμα λοιπόν Celsius Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο από την εταιρεία Dunlopillo. Μπείτε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, που αλλού, εδώ βρε κατάκια, στο Breakfast Show.
1: Έχετε άπλετο χρόνο να μπείτε τώρα στο Instagram, μην το βιαστείτε όμως και κάντε εκεί πέρα τα σχολιάκια σας από κάτω για λοιπόν, να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Και μιας και σας έχουμε εξασφαλίσει το στρώμα για να κοιμηθείτε, πάμε να δούμε ποιος κοιμάται καλύτερα.
1: Οι άντρες ή οι γυναίκες?
0: Οι ερευνητές λοιπόν κατέγραψαν τον ύπνο 476 ανδρών και γυναικών στο σπίτι τους. Τους συνέδεσαν εκεί με διάφορα μηχανήματα, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που μετρούσε την εγκεφαλική δραστηριότητα και τις κινήσεις των ματιών για να αξιολογήσουν αντικειμενικά την ποιότητα της ξεκούρασής τους. Τάξε μου λοιπόν. Τα αποτελέσματα έδειξαν μία αντίφαση. Όχι αυτό που περιμένεις να ακούσεις. Τι θα έλεγες?
1: Εγώ θα σου έλεγα ότι οι άντρες πέφτουν σαν τα ντουβάρια γιατί δεν έχουν καμία έννοια σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και οι γυναίκες είναι ανάλαφες.
1: Εγώ πριν κοιμηθώ, καλέ, υπεραναλύω όλη μου τη ζωή τι έχω κάνει λάθος, τι έχω κάνει σωστά. Άκου. Σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια, τα γεροντικά μου χρόνια.
0: Άκου λοιπόν τώρα. Οι γυναίκες αξιολόγησαν τον ύπνο τους ως χειρότερο, όμως οι αντικειμενικές μετρήσεις που προέκυψαν έδειξαν ότι κοιμούνται περισσότερο, είχαν περισσότερο βαθύ ύπνο και ξυπνούσαν λιγότερες φορές από τους άντρες.
1: Μπορεί να κοιμάμαι 10 με 12 περισσότερες ώρες από σένα κάθε
0: είναι
1: βράδυ.
0: Να μην με πάρει ο ύπνος. Αν με πάρει,
1: τελείωσε,
0: δεν με αφήνει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχω κάνει εγώ ωραιότατους μαραθώνιους ύπνου.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό? Πώς το κάνεις αυτό?
1: Πανεύκολα. Εγώ κοιμάμαι πολύ όταν είμαι στεναχωρημένη, να ξέρεις. Όταν είμαι στεναχωρημένη, μπορώ να κοιμηθώ για πάντα. Μπορώ να μην ξυπνήσω.
0: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ άμα είμαι στεναχωρημένος.
1: Ήταν να δεις.
0: Επίσης, θέλω να σου πω ότι από τότε που κάνουμε εδώ την εκπομπή το πρωινό στο ραδιόφωνο, πες ότι είναι Σάββατο και δεν έχουμε εκπομπή, ή μια μέρα είναι αργία και δεν έχουμε εκπομπή. Κανονικά ξυπνάω 6 παρατέταρτο όταν έχουμε εκπομπή. Όταν δεν έχουμε εκπομπή, λέω θα κοιμηθώ. Κοιμήσου. Και ξυπνάω 7.30.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Κρίμα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο ύπνος είναι σημαντικός για να λειτουργεί ο εγκέφαλός μας σωστά. Προσπαθήστε να κοιμάστε καλά.
0: Ο ύπνος τρέφει τα μωρά.
1: Τα μοσχάρια τρέφει και είμαι και μια μοσχάρα που θέλω να κοιμηθώ μέχρι να έρθει τελευταία μου μέρα σε αυτή τη γη. Μπορώ, γιατί να σου πω κάτι. Στην παράσταση που έκανε στον Πουπουλένιο, ναι, που την έχω δει άπειρες φορές γιατί ήταν μια συγκλονιστική παράσταση.
0: Στον ύπνο με πέτυχε.
1: Η αγαπημένη μου ατάκα, ξέρεις ποια ήταν? Yeah. Εκεί που ο Μίσαλ, εσύ δηλαδή, ήθελες να κοιμηθείς γιατί ήσουν πολύ κουρασμένος. Mm. Και λες, μπορεί να είναι ο τελευταίος μας ύπνος για πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να είναι ο τελευταίος μας ύπνος για πάντα.
0: Και ήταν για πάντα.
1: Και εγώ, άμα ήξερα ότι είναι να πέσω για ύπνο, πραγματικά, ότι θα φύγω από αυτή τη ζωή, θα έλεγα έναν υπνάκο πρώτα. Να βιώσω αυτή την.
0: Ο καλύτερος θάνατος, καλέ. Έτσι θέλω να φύγω.
1: Στο τέλος.

0: 23 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, Πεμπτούλα 25 Ιουνίου. Και πάμε να μιλήσουμε, ας σου λέει, είναι μια νέα καλοκαιρινή τάση αυτό το πράγμα, στο dating που κάνει θράψη, το wild flowering.
1: Wild flowering, what
0: ήξερες
1: is that?
0: Εσύ τι είναι αυτό?
1: Όχι, δεν το ξέρω, πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω.
0: Λοιπόν, το wild flowering λοιπόν βασίζεται στην ιδέα το ότι δεν χρειάζεται κάθε γνωριμία να έχει από την πρώτη στιγμή συγκεκριμένο προορισμό. Αντί να αναζητάς αποκλειστικά μια σοβαρή σχέση ή να πιέζεις καταστάσεις για να αποκτήσουν γρήγορα ταμπέλα, αφήνεις τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά και να δίνεις χώρο στη σύνδεση να αναπτυχθεί με το δικό της ρυθμό. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό είναι κάτι που το παθαίνουν κάτι αιμονικοί άνθρωποι που θέλουν και καλά να παντρευτούν, να κάνουν και βγαίνουν πρώτο ραντεβού και λένε να ξέρεις ότι εγώ ψάχνω μια σοβαρή γνωριμία. Εγώ θέλω να κάνω οικογένεια και παιδιά. Αυτό είναι τρομερά αγχωτικό.
1: Ειδικά το οικογένεια και παιδιά. Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εγώ μπορώ να καταλάβω το κομμάτι του ότι ρε παιδί μου, να δώσει τον άλλο να καταλάβει αν δεν είσαι σαν άνθρωπος αυτός που απλά θέλει να βγαίνει ραντεβού και να περνάει τον χρόνο του. Όχι στο πρώτο.
0: Μα εδώ σου λέει για το πρώτο.
1: Ναι, το πρώτο ραντεβού είναι creepy τώρα.
0: Μα
1: αυτό.
0: Μα είναι δυνατόν να βγαίνει στο πρώτο ραντεβού? Γιατί κάνεις, είμαι καλά.
1: Θέλω να σε παντρευτώ.
0: Κοίταξε, εγώ ψάχνω κάτι σοβαρό να ξέρεις. Χαίστηκα, θα σου έλεγα. Πήγαινε βρεστό. Δηλαδή, που το λες το πρώτο.
1: Στο πρώτο ραντεβού είναι πάρα πολύ creepy, εσύ αργύρι τώρα.
0: Μα όνομα του Θεού. Και αυτό λέει τώρα είναι τάση.
1: Το ξέρεις, αν ο άλλος είναι σχιζοφρενής, δολοφόνος με το πριόνι.
0: Και άντε και σου λέω εντάξει.
1: Ειδικά αν δεν τον ξέρεις και τον άλλον στο πρώτο ραντεβού.
0: Μη χειρότερα. Τα τελευταία.
1: Ναι, διαμετρικά, ας πούμε, να σου πω. Υπάρχουν και άλλοι που σου λένε στο πρώτο: εγώ δεν ψάχνω τίποτα σοβαρό. Πρόσχε, μην με ρωτευτείς μόνο.
0: Αυτή να ξέρεις είναι η πρώτη που την πατάνε.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό έχει και πλάκα. Το άλλο είναι creepy.
1: Είναι creepy.
0: δηλαδή,
1: φαντάζεσαι τον άλλο μετά να είναι κάτω από το σπίτι σου όλο το βράδυ, αφού σε αφήσει το σπίτι, αν σε αφήσει, και να είναι κάτω από το σπίτι σου και να περιμένει και να κοιτάει τον μπαλκόνι.
0: Σου χειρό και καλύτερο. Με το που θα τελειώσει το πρώτο ραντεβού, σου βγάλει δαχτυλίδι.
1: Α, ωραία. Κοίτα, σε ένα παράλληλο σύμπαν μπορώ να με φανταστώ. Αλλά όχι με άνθρωπο που βγήκα πρώτη φορά και τον γνώριζα πρώτη φορά. Με κάποιον, ας πούμε.
0: Τέτοια απελπισία.
1: Τέτοια απελπισία, όχι, δεν την έχω. Καλύτερα μόνη παρά με ένα βρώμικο σεντόνι.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Είσαι στον Kiss.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαι δικό σου, τραγουδάει ο Ντότρι. What about now, what about today?
1: Ναι.
0: Άνοιξε την πόρτα, εντάξει.
1: Είναι η Ευρυδίκη. Καλώς ήρθες.
0: Ευρυδίκη, καλημέρα, Ευρυδίκη.
1: Καλημέρα, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, Αρχίνη μου, ήξερες ότι γονείς επιστρέφουν σε κανονικά ωράρια ύπνου αφού το παιδί τους κλείσει τα 6 χρόνια? Για την Ευρυδίκη, αφιερωμένο είναι αυτό. Θα κάνεις, κοπελάρα μου, να κοιμηθείς άλλα 4 χρόνια, πόσα είναι?
1: Πόσο είναι?
0: Όχι, άλλα 5 χρόνια θα κάνει να κοιμηθεί.
1: Ενός είναι.
0: Νομίζω κάπου εκεί είναι. Και λίγο παραπάνω.
1: Δώρο πάτσεις θα τις πάρουμε.
0: Πάει πάτσεις και πάτσεις νικοτίνης για να μην είναι ξύπνια. Λοιπόν, πράγματι, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι νέοι γονείς δεν επιστρέφουν πλήρως στα επίπεδα διάρκειας ύπνου και ικανοποίησης που είχαν πριν την εγκυμοσύνη μέχρι το παιδί τους να φτάσει 6 χρονών.
1: Σου λέει λοιπόν ότι η έλλειψη ύπνου φτάνει στο απόλυτο αποκορύφωμά της περίπου 3 μήνες μετά τη γέννηση του μωρού, με τις μητέρες να χάνουν κατά μέσο όρο 1 ώρα ύπνου κάθε βράδυ και τους πατέρες περίπου 15 λεπτά.
0: Πραγματικά, άδικο. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, εγώ ξέρετε τι έχω να πω. Να το πηγαίνετε εν αλλάξ. Το ένα βράδυ να βυζένει ο μπαμπάς, το άλλο βράδυ να βυζένει
1: αυτό
0: ο
1: μπαμπάς. Αυτό είναι το δίκαιο, ρε φίλε. Γιατί το υπομίζετε όλα η μανούλα?
0: Γιατί μόνο γυναίκες έχουμε γάλα. Είναι άδικο.
1: Εντάξει τώρα, και το μωρό πρέπει να έχει ένα σταθερό.
0: Ναι, μωρέ, ένα σταθερό πάροχο.
1: Δεν μπορεί... μπορεί να το αλλάζει συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα.
1: Σοφώς φτιαγμένα. Θεός σοφά επίησεν τα πάντα.
0: Miley Cyrus.
1: Τι λέω σήμερα ο άτιμος, ρε.
0: Πάμε να ακούσουμε Miley Cyrus. Μία μέρα σε άφησα και έγινες νοήμων άνθρωπος.
1: Έγινα γεροδιδάσκαλος.
0: Τέλος πάντων. Miley Cyrus, Midnight Sky, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's to

0: Πεμπτούλα, 25 Ιουνίου, παιδιά, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και λέει ότι η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο βοηθά να σταθεροποιηθούν σχέσεις, οικονομικά και προσωπικά σχέδια. Η ημέρα ευνοεί ουσιαστικά εξελίξεις για τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα του δεύτερου δεκαημέρου. Να πάμε αναλυτικά.
1: Να με.
0: Να πάμε. Κρύε μου, αγαπητέ μου Κρύε, πρόσεχε πολύ. Η σημερινή Πέμπτη, φίλε Κρύε, σου δίνει τη δυνατότητα να νιώσεις πως κάτι σταθεροποιείται ουσιαστικά στη ζωή σου.
1: Ταύρε μου, μια οικογενειακή υπόθεση ή ένα προσωπικό θέμα μπορεί να μπει σε τάξη μέσα στη μέρα. Θα καταλάβεις ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σου.
0: Μάλιστα, δίδυμοι, συνάδελφοι. Μέσα στη μέρα θα ακούσεις λόγια που θα σε κάνουν να νιώσεις σιγουριά ή θα προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Στα συναισθηματικά σου η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική και λιγότερο επιφανειακή.
1: Αυτό το ακούμε.
0: Τα ακούω αυτό.
1: Δίδυμάκι μου. Καρκίνε μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη γύρω από το επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα.
0: Λιονταράκια μου, καλά, μέσα στη μέρα θα υπάρξουν συζητήσεις, επαφές ή εξελίξεις που θα σας κάνουν να νιώσετε πως κερδίζετε έδαφος.
1: Παρθένε μου, κάποιο πρόσωπο μπορεί να σου αποκαλύψει κάτι σημαντικό μέσα στη μέρα. Μην πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα. Σήμερα χρειάζεται υπομονή και σωστή στρατηγική.
0: Φίλε Ζυγέ, ένα πρόσωπο θα δείξει έμπρακτα τη στήριξή του ή θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα σε καθησυχάσει. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερες ευθύνες από όσες μπορείς πραγματικά να διαχειριστείς.
1: Σκορπιέ μου, η Πέμπτη απαιτεί ωριμότητα, συγκέντρωση και σωστή διαχείριση των υποχρεώσεών σου. Όμως μπορεί να σε ανταμείψει σημαντικά.
0: Φίλε Τοξότη, μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψει μια θετική είδηση ή μια συζήτηση, λέει, που θα σου ανοίξει νέους δρόμους. Πρόσεξε μόνο την τάση να υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να τηρήσεις.
1: Εγώ και ρε μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη σε οικογενειακό ή οικονομικό θέμα. Μην αφήσεις το άγχος να σε κάνει από μακρό απέναντι στους άλλους.
0: Φίλε Υδροχόε και ζωή. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια κουβέντα ή μια κίνηση που θα σας κάνει να αισθανθείτε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για ξεκαθαρίσματα και σταθεροποίηση.
1: Ηχθείς μου, η Πέμπτη σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητά σας, καθώς μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την ψυχολογία σας.
0: Σοφά τα ζώδια σήμερα, εγώ αυτό θα πω. Σοφά.
1: Σοφά!

0: Έτσι σε θέλω, χαρούμενο να γελάς με τα ωραία πράγματα που συμβαίνει.
1: Εδώ.
0: Τίποτα. Έλεγα στον Αργύριο μια ιστορία που μια φορά μπήκα σε ένα ταξί και ο άνθρωπος που οδηγούσε μου έβαλε στο τέρμα να ακούσουμε Κώστα Χατζή.
2: Και
0: όταν κοιτάς από ψηλά, που τον λάτρευα τον Κώστα Χατζή.
2: Υπέροχος, έχω δουλέψει με το γιο του.
0: Και έκλαιγε, οδηγώντας. Δηλαδή, αυτά τα ζω εγώ μόνο. Και να σου πω κάτι, τους αγαπώ πάρα πολύ τους οδηγούς ταξί. Και μ' αρέσει όταν μοιράζονται μαζί μου τις μουσικές τους. Γιατί σε όλους μπαίνω και λέω.
2: Είσαι φτιαγμένη για να μπαίνεις στα ταξί. Καταρχάς τους εκβιάζεις και τους γυρίζεις στο ραδιόφωνο στον Κίσερ.
0: Αλήθεια είναι. Παιδιά, είναι αλήθεια. Κάθε φορά που μπαίνω σε ταξί, λέω, βλέπω ότι τον έχετε το σταθμό εδώ πέρα πρώτο-πρώτο.
2: Γιατί δεν τον ακούτε?
0: Γιατί δεν
2: τον ακούτε, σας επικροτώ.
0: Σας επικροτώ και μας ακούτε το πρωί. Σας ακούμε το πρωί, μου λένε αυτοί που τον ακούνε.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, παιδάκια, γιατί περιμένει η υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη για να πιάσει δουλειά μπροστά στο μικρόφωνο για 92 ολόκληρα λεπτά με τις πιο 90's του Now επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις. Φυσικά έχει να σας δώσει και το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίνα.
0: 50 ευρώ ολόκληρα και θα σας τα δώσουν και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα.
2: Δεν ξεχνάτε ότι όλη η ραδιοφωνική παραγωγή από εδώ και από τούδε και στο εξής μέχρι τις 10 το βράδυ θα δίνουν απαντήσεις για τα 1000 ευρώ που θα παίξουμε αύριο.
0: Σοφά μίλησες, γέρο.
2: Έτσι. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, αυτό το πονηρό, το ωραίο το ραντεβουδάκι για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα.
0: Το νόμιμο, όχι το παράνομο.
2: Γιατί αύριο είναι Παρασκευή, παιδιά. Άντε και αύριο θα τα πούμε και μετά έχουμε Σαββατοκύριακο. Αυτού ξελευθερία. Και μετά από την άλλη Δευτέρα πάλι.
0: Λοιπόν.
2: Επομένως, αύριο να μου είστε όλοι εδώ 7 η ώρα. Νταν, θα μετρήσω παρουσίες.
0: Φιλάκια πολλά, πάμε να ακούσουμε πόσο χαχαχαχαχα αστεί είμαστε.
2: Καλημέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Μια γυναίκα λοιπόν που είχε γίνει γνωστή επειδή δήλωσε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλέον αναφέρει ότι έχει ερωτευτεί ένα φράχτη και θέλει να χωρίσει από το διάσημο πύργο. Εγώ αναρωτιέμαι αυτός ο πύργος τώρα εκεί πέρα. Πες ότι έμαθε τα καινούργια χαμπέτια αυτήνης.
0: Δεν θα ανάψει τα φώτα του για 2 εβδομάδες, είμαι σίγουρη. Θα πενθήσει ο πύργος του Άιφελ, θα τα σβήσει όλα τα φώτα. Στο σκοτάδι θα βυθιστεί το Παρίσι.
2: Και θέλω να μας πάρει τηλέφωνο ένας, τι να ζητήσω τώρα.
0: Που έχει ερωτευτεί κάποιο κτίριο που
2: τον Παρθενώνα. Τον Παρθενώνα θέλω. Θέλω κάποιον που να έχει παντρευτεί τον Παρθενώνα.
0: Θέλω τη σύζυγο ή τον σύζυγο του Παρθενώνα.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν κατηγορώ, γιατί έχω ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Όχι με Παρθενώνα ή κάτι αντίστοιχο.
2: Αλλά.
4: Σκεφτόμουν τη σχέση τη δικιά μου στο αυτοκίνητό μου. Έχω τρελό έρωτα.
0: Είσαι μόρτης κι εγώ.
4: Θα το φροντίζω, λες και είναι ζωντανός οργανισμός.
2: Αυτό είναι τζαναμπέτικο. Κοιτάει και άλλα αυτοκίνητα ή μόνο με σένα ασχολείται?
4: Μόνο με μένα.
2: Έχετε αποκλειστικότητα.
4: Και δεν με έχει αφήσει ποτέ στο δρόμο.
2: Με εντυπωσιακούς ρυθμούς λοιπόν εξελίσσεται ήδη από τις πρώτες ημέρες ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου που διοργανώνει ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης με τη συμμετοχή ψάρων από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί γελάτε ρε παιδιά, μόνο εγώ τρομάζω με τους λαγοκέφαλους.
0: Σε φαντάζομαι εσένα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τα καπελάκια σας τα ψαράδικα να μπαίνετε με τα σορτζάκια σας τα κοντά σε βάρκες και να αρχίσετε να κυνηγάτε λαγοκέφαλους με τη μανία που σας έχει πιάσει.
2: Είμαι ένα βήμα πριν. Σου ευχηθώ φέτος το καλοκαίρι να έρθεις μούρι με ένα λαγοκέφαλο.
0: Παναγία μου,
2: ένα
0: μακάρι,
2: βήμα πριν είμαι.
0: Μακάρι, να
2: έρθει. Αλήθεια.
0: Λαγοκέφαλε, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
2: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δίναν όλη μέρα όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
5: Νομίζω μόνο μία.
2: Εντάξει, μία.
0: Μία μπορεί να είναι και.
2: Μία μπορεί να είναι και σωτήρια.
0: Σωτήρια, να ξέρεις. Yeah.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιος θεωρείται ο πατέρας της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας?
5: Αριστοφάνη.
2: Ποιος βάπτισε τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
5: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
2: Σε ποια σημερινή χώρα βρισκόταν ο αρχαίος πολιτισμός των Μεσοποτάμιων Σουμερίων?
5: Άλλο.
2: Ποιος ηθοποιός ενσάρκωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Σαρλό στο βοβό κινηματογράφο?
5: Τσάρλι Τσάπλιν.
0: Αχ, ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δέσποινα, ήσουν πάρα πολύ καλή.
2: Να σου πω, Δεσποινάκη, ποια ερώτηση είχες από χθες?
5: Αυτό με τους Σουμέριους, αλλά δεν θυμόμουν την απάντηση.
2: Κομβική ερώτηση ήταν αυτή.
5: Νομίζω ότι είχα άλλη μία σίγουρη, για τις δύο δεν ήμουν σίγουρη μόνο, αλλά δεν πειράζει. Μόνο και μόνο που έπαιξα μαζί σας, παιδιά, είστε φανταστικοί.
0: Έχουν αρχίσει τώρα κυρώσεις για όσους δεν έχουν βγάλει τη νέα ταυτότητα.
2: Πρέπει να τελειώνει τώρα η προθεσμία που υπάρχει.
0: Από τις 3 Αυγούστου πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση. Το σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Θέλω επίσης να σου πω την ταυτότητά μας κάθε φορά που χρειαζόταν να περάσουμε τα σύνορα. Την κοιτάζανε, λες και ήμασταν παραχαράκτες όλοι. Σου λένε, δεν μου φαίνεται έμπιστη αυτή η ταυτότητα.
2: Να σου πω κάτι, εμένα ευτυχώς που ήρθαν οι καινούργιες ταυτότητες, γιατί οριακά η παλιά δεν φαινόταν αν είναι ταυτότητα ή ένα μπακαλόχαρτο που έχει κάποια ψώνια.
0: Μα
2: πάνω. Έχεις βγάλει τη λαλάκα και θες να πας να δροσιστείς λίγο. Mm. Τι θα σου κοστίσει, ο κούκος αηδώνει θα σου κοστίσει.
0: Σου έχω πει πάω σε ένα γκρεμό που ρισκάρω κάθε φορά τη ζωή μου αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω.
2: Έχω
0: σε ένα
2: ταγκό επάνω. Παιδιά, έχω πάει σε αυτό το γκρεμό μία φορά. Βέβαια, ομολογώ ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Αλλά και αυτό να παίζω τη ζωή μου κοροναγράμματα, να κάνω ασφάλεια ζωή για να πάω για μπάνιο.
0: Αυτό να δώσω 30 ευρώ για μία ξαπλώστρα. Ας το ρισκάρω, Αργύρι μου. Βρε, δεν κολυμπάω μέσα στο Κηφισό καλύτερο.
2: Κηφισό δεν το έχει σκεφτεί. Μπίζνα. Φέρε 4 βιτία, ρίξε μια σε μια γούρνα εκεί κάτω από τον Κηφισό, βάλε και 3 ξαπλώστρε από πάνω και να το νοικιάζει πόσο τώρα να τη βάλει την ξαπλώστρα.
0: Θα το δίνω 300 ευρώ.
2: Και θα έχει και πανίδα εκεί πέρα.
0: Σίγουρα.
2: Πρωτοφανή πανίδα.
0: Πρωτοφανή πανίδα. Πρέπει να έχει κάτω στον Κηφισό χταποδοαρουραίους να πούμε. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Sports News, powered by Bet365. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου. Η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή μήκους 1,86 χιλιόμετρων στο The Ellinikon Sports Pit την Κυριακή 28 Ιουνίου. Η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή μήκους 1,86

0: Νωρίς το πρωί, η Τουρκία παίζει κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Παραγουάη κόντρα στην Αυστραλία.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Είσαι στον Kiss. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
17: 8.
16: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλώς τους μου, καλημέρα και από μένα. 5η 25 Ιουνίου, μια μέρα που η εβδομάδα αρχίζει να μυρίζει ξεκάθαρα Παρασκευή. Ο Ιούνιος έχει πάρει φόρα για τα καλά και νομίζω πως το μυαλό όλων μας, πείτε αλήθεια, είναι στις καλοκαιρινές διακοπές και στις βουτιές. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s now και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.

0: Λωρίν και Euphoria, είστε στο 92,9 εκεί. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 25 Ιουνίου και τώρα ήρθε η ώρα για κάτι που σας ενδιαφέρει, θεωρώ, πάρα πολύ και είστε έτοιμοι για να το ακούσετε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ήρθε η ώρα αυτή λοιπόν να βγάλετε χαρτί και στυλό, γιατί τώρα θα σας δώσω την απάντηση στην δεύτερη ερώτηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή στις 9 παρα 20. Λοιπόν, η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση είναι Ρωσία. Ρωσία. Και τώρα για πάμε, ρε παιδιά, να βγούμε κάπου εκεί έξω. Τι να βγούμε? Σήμερα δεν ξέρω τι συμβαίνει στους δρόμους εκεί έξω, αλλά θα σας πω έτσι ότι στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα που έχω ανοίξει εδώ το χάρτη μπροστά μου, από ψηλά, από το ύψος της μεταμόρφωσης έως και κάτω κοντά στο ΣΕΦ, δηλαδή μέχρι Ρέντι, θα σας πω, γίνεται ο κακός χαμός, είναι όλα κατακόκκινα. Έχει συμβεί κάτι και στα δύο ρεύματα, παιδιά. Υπομονή χρειάζεται σε εσάς, φίλοι οδηγοί που με ακούτε από τον Κηφισό. Βάλτε δυνατά τον Κις για να σας κρατήσουμε έτσι ωραία παρεούλα, για να ξεχαστείτε λίγο. Επίσης, κίνηση βλέπω στην Αττική Οδό, εκεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο γίνεται μεγαλύτερες οι καθυστερήσεις, 30 λεπτές. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για Κηφισίας, που στην άνοδο είναι από το ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από το ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κολωνάκι, Παγκράτη, Σύνταγμα, όλα αυτές οι περιοχές, το τρίγωνο εκεί που λέω εγώ, είναι κατακόκκινο. Το λιμάνι του Πειραιά επίσης. Κάτω χαμηλά στα νότια, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά. Γενικότερα, σήμερα η μέρα δείχνει σαν να είναι Δευτέρα ή Παρασκευή. Μία από αυτές τις μέρες. Ωστόσο είναι Πέμπτη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνεται αύριο, αλλά υπομονή. Έτσι, βάλτε λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο για να σας κρατήσουμε παρεούλα ωραία. Σε λίγο έρχονται και τα καύσωνα, το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν. Τώρα όμως ακούμε Oasis, Wonderwall, πάντα εδώ συντονισμένοι στο Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, καλή μας ημέρα να έχουμε και να είναι όλα πιο όμορφα, ρε παιδιά.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 25 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Ακούτε το Kiss at Work. Και θέλω τώρα να σας μιλήσω για κάτι που με ενθουσιάζει ιδιαίτερα, γιατί φέτος, παιδιά, συμμετέχω ως ambassador στο Bikini Tribe, το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο, που πραγματοποιείται στο πανέμορφο αυτό νησί της Λίμνου, στο Surf Club Κέρος, και κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Και στόχος είναι απλός αλλά και πάρα πολύ όμορφος, να φέρει περισσότερες γυναίκες κοντά στα water sports και να ξεπεράσουν έτσι τις φοβίες που μπορεί ενδεχομένως να έχουν, και να τους δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να εξελιχθούν, να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία ανεξαρτήτως επιπέδου. Δηλαδή, αν δεν έχετε κάνει κάτι, δεν πειράζει, εκεί είναι για να το δοκιμάσετε. Windsurfing, kitesurfing, surfing. Επιλέγετε όποιο άθλημα εσείς θέλετε, κλείνετε τη θεσούλα σας και περνάτε μία εβδομάδα γεμάτη δράση, νέες γνωριμίες, έτσι parties, ωραία ενέργεια δίπλα στη θάλασσα. Και αν με ρωτάτε, ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ιδανική περίοδος, παιδιά, για να το ζήσετε αυτό, και είναι και μια πάρα πολύ καλή αφορμή, όπως λέω εγώ, να κρατήσουμε λίγο παραπάνω το καλοκαίρι κοντά μας. Εγώ θα είμαι εκεί σε ένα από τα camps του Σεπτεμβρίου και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και εσάς από κοντά και να γνωριστούμε. Και τώρα πάμε να παίξουμε για το καλύτερο δώρο της καθημερινότητάς μας. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα, ο Kiss και η Ελίν δίνουν την ευκαιρία σε δύο ακροατές να κερδίσουν, να διεκδικήσουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε τους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε, και έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
0: 7, 5, 9. Έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα να είναι στο δικό σας όνομα. Θα πρέπει να με καλέσετε λοιπόν στο 210-8050.000 τα επόμενα 5 λεπτά για να διεκδικήσετε και να κάνετε δικό σας το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίνη.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss, Kiss at Work, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και τώρα πάμε να υποδεχτούμε και στην παρέα μας τη Φανή. Φανή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Είμαστε μια χαρά, εσύ.
1: Και εγώ μια χαρά. Και
0: ακόμα καλύτερα τώρα όμως.
1: Ναι, κέρδισα.
0: Η Φανή είναι η νικήτρια, η σημερινή νικήτρια για το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί Φανή, να ξέρεις ότι είχα καιρό να δώσω το Kiss Fuel Pass και με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
1: Και εγώ να δεις, τόσο χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, πού θα πας με το γέμισμα αυτό που σου χάρισε ο Kiss και η Ελίν? Θα πας καμιά βολτούλα παραλία?
1: Δεν ξέρω, μάλλον γιατί δουλεύω πολλές ώρες.
0: Ένα Σαββατοκύριακο θα πας μια βολτούλα.
1: Κυριακή, ναι.
0: Έτσι, μια βολτούλα να πας, να μας σκέφτεσαι. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, πάντα τόσο τυχερή. Καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Ευχαριστώ και εσύ ότι επιθυμίσαι.
0: Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα επίσης, γεια.
0: Λοιπόν, εσείς όμως έχετε την ευκαιρία για ακόμα μια φορά σήμερα να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass. Ραντεβού λοιπόν ξανά στο Kiss Drive Time το απόγευμα στις 5 με τον Αλέξανδρο και την Ελένη μας, γιατί μπορείτε να είστε κι εσείς τόσο τυχεροί όσο η Φανή που κέρδισε σήμερα τα καύσιμα και να πάτε έτσι τις βολτούλες σας, να μας σκέφτεστε. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε Kiss, γιατί μπορεί να είστε τυχεροί με αυτά τα τρεις αριθμούς που ψάχνουμε να τελειώνει έτσι η πινακίδα σας και να σας γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Καμίλα Καμπέγιο και Αβάνα.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα, που σας ακούω.

Βίστε 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και αν σου έλεγα ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να σε βρει στη Λισαβόνα κάτω από τα φώτα του πιο hot live της χρονιάς, τι θα μου έλεγες? Γιατί αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν να δεις το The Weeknd Live στο εκρητικό After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής, να σας πω, πως κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με βαλίτσα και χειραποσκευή. Τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη μοναδική αυτή συναυλία που γίνεται. Χαμός, παιδιά. Όλα πληρωμένα και ερασμένα από τον Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα στο site μας kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι. Πέρα από ότι θα το θυμάστε για όλη σας τη ζωή, θα μοιάζει και περισσότερο με ένα βίντεο κλιπ του The Weeknd. Θα περάσετε υπέροχα και πιστέψτε με, εντάξει, αν να δείτε από κοντά τέτοιους καλλιτέχνες που σας στέλνουμε εμείς φέτος, Teddy Swin, Bruno Mars, δηλαδή σας έχουμε στείλει στα καλύτερα. Και τώρα ακούσουμε και τον Teddy Swims, αγαπημένο, έτσι, αγαπημένο, Lose Control, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς με στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες και καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσαν για τις ερωτήσεις σημερινές?
2: Λίγες άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: 1914.
1: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσες.
1: Τα βασικά άκουσες.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work και ξαφνικά όλα τρέχουν έτσι πιο γρήγορα. Η διάθεση όμως ανεβαίνει και εσείς είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι και συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Και μια σήμερα, παιδιά, είναι η Παγκόσμια ημέρα των Beatles. Λέω να κρατήσουμε κάτι πολύ απλό και πολύ σωστό από αυτή την ημέρα. Τη σωστή μουσική και όλα γίνονται πολύ καλύτερα.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, πάντα εδώ στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας στο μικρόφωνο. Και τώρα έρχεται ακόμα μία απάντηση για τα
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ακριβώς, για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ακόμα μία απαντησούλα για αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, σημειώστε παρακαλώ, η απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης είναι όρος Σινά. Όρος Σινά. Και τώρα, αν αυτό που χρειάζεστε είναι λίγες μερούλες χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, τότε σας παρακαλώ πολύ, ακούστε αυτό προσεκτικά, γιατί σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο 92,9 Kiss και το HelloGreece.gr χαρίζουν ένα ολοκληρωμένο τρίμερο για δύο άτομα στην Άξο με διαμονή, φαγητό και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Διεκδικήστε λοιπόν διαμονή για δύο άτομα με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο, μόλις λίγα λεπτά από τη χώρα. Και επειδή οι διακοπές, παιδιά, θέλουν και καλό φαγητό, εννοείται, το πακέτο περιλαμβάνει ένα γεύμα στο Παλάτια στην Αγία Άννα, δίπλα στο κύμα, εκεί που σκάει το κύμα, αλλά και ένα δείπνο στο αγαπημένο μέλι και κανέλα στη χώρα της Νάξου. Όλα για να το ολοκληρώσουμε και όλο το πακετάκι και να είναι τακτοποιημένα τα πάντα. Σας χαρίζουμε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Λοιπόν, επειδή έχω πάει και έχω βρεθεί στην Άξο, είναι φανταστικό νησί, πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίοι άνθρωποι. Οπότε θέλω να μπείτε στο Instagram του Kiss, να δηλώσετε συμμετοχή και ίσως το επόμενο ηλιοβασίλεμα να σας βρει εκεί στη μαγική αυτή Άξο. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου και σε λίγο, παιδιά, θα μιλήσουμε για εκείνους τους ανθρώπους που λένε ευχαριστώ λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται. Ακόμα και για τις πιο έτσι μικρές χειρονομίες. Εμείς ήδη ακούμε Accent, That's My Name, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss, εδώ στο Kiss at Work, 10 με 12 που ακούμε 92 λεπτά ασταμάτητης μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλή μας ημέρα, καλή ακρόαση. Περιμένω και σήμερα τα μηνυματάκια σας στο Viber 6942 929 929.

0: Bradley Cooper, υπέροχο ντουέτο, Swallow. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's now. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε από εκείνους τους ανθρώπους που, αν κάποιος σας κρατήσει την πόρτα ή σας κάνει μια μικρή εξυπηρέτηση, απαντάτε με ένα ευχαριστώ, λες και σας έσωσε ολόκληρη τη ζωή. Λοιπόν, σύμφωνα με την ψυχολογία, παιδιά, οι άνθρωποι που ευχαριστούν υπερβολικά ακόμα και για τις πιο, πώς να το πω, μικρές χειρονομίες, πολλές φορές δεν είναι απλώς ευγενικοί. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν μάθει να μην θεωρούν τίποτα δεδομένο, άνθρωποι που ίσως στο παρελθόν ένιωσαν ότι η βοήθεια, η φροντίδα ή ακόμα και η καλοσύνη δεν έρχονται εύκολα ή έρχονταν με όρους. Γι' αυτό και ένα μικρό καλό που για κάποιον άλλο μοιάζει αυτονόητο, για εκείνους μπορεί να σημαίνει πολλά περισσότερα. Μπορεί να το νιώθουν σαν ανακούφιση, σαν ασφάλεια. Οπότε την επόμενη φορά που θα ακούσετε κάποιον να λέει ευχαριστώ λίγο πιο έντονα ή πιο πολλές φορές από όσο περιμένατε, ίσως να μην είναι υπερβολή, ίσως να είναι απλώς ένας πολύ δυνατός και δικός τους τρόπος να πει ότι αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία για εμένα και σίγουρα πρόκειται για έναν άνθρωπο που εκτιμά βαθιά ό,τι καλό του προσφέρεται. Γι' αυτό μεταξύ μας, να σας πω κάτι, είναι και πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό break και επανέρχομαι με περισσότερες 90's to now επιτυχίες, φυσικά εδώ στο 92,9 εκείς.
1: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις ερωτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. Are you ready?

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 25 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Now. Αν ψάχνετε μια παράσταση που θα σας κάνει να γελάσετε, να συγκινηθείτε και να φύγετε με κάτι να σκέφτεστε, ο 92,9 Kiss σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων για την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Οι Στρακαστρούκες, το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη σε σκηνοθεσία Μάριο Κακούλη, αγαπήθηκαν από το κοινό από τις πρώτες κιόλας παραστάσεις και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα. Πρόκειται για ένα δυνατό one-man show γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και αλήθεια που βάζει στο μικροσκόπιο, παιδιά, την ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό των νέων με έναν τρόπο που σε αγγίζει βαθιά. Θέλω να μπείτε τώρα στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή και ίσως βρεθείτε εσείς στο Θέατρο Βράχων για μία από τις πιο δυνατές παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ολοκληρώθηκε ακόμα ένα Kiss at Work. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα. Αύριο επιστρέφουμε στις 10 ακριβώς μετά το Breakfast Show για την τελευταία στάση της εβδομάδας. Με ακόμα περισσότερη μουσική, περισσότερα χαμόγελα. Και μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Και πώς να μην έχετε, αφού έρχεται τώρα για όλους εσάς η Μαρία Γεωργάκηνα. Να σας κάνει παρεούλα έως τις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδική Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Bye.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου. Η ασφάλτινη υπερηδική διαδρομή μήκους 1,86 χιλιόμετρων στο The Hellenicon Sports Park θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του αγώνα. Αμέσως μετά, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιταία ταξιδεύοντας με Superfast. Η θαλάσσια μεταφορά ενσωματώνει έπειτα από 3 και πλέον δεκαετίες το ελληνικό θαλάσσιο στοιχείο στη δομή του αγώνα και αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης. Στο Μουντιάλ σήμερα διεξάγονται οι αγώνες Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ Γερμανία. Ξημερώματα Παρασκευής η Τινησία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Ιαπωνία τη Σουηδία. Νωρίς το πρωί η Τουρκία παίζει κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Παραγουάη κόντρα στην Αυστραλία.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Ποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω

0: την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
1: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
9: Εύγουρο.
8: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
10: Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε στον 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2 με κέφι, με ζωντάνια, με πολύ καλή διάθεση και με λίγη πολυτέλεια. Αν θέλετε κρυστάλλινη επιδερμίδα χωρίς κόπο, έχω μαζί μου τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό, Diamond Luxurious Cream, ηρέμησαν οι ρητίδες, λέει τώρα, και SPF 50+, γιατί ήρθε η προστασία. Γιατί η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και σήμερα βοηθάμε να φτάσετε ακόμα πιο κοντά στον στόχο σας, γιατί δεν ξεχνάτε ότι κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και σας δίνω τώρα την απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Είναι η αδελφή Lumière. Πίσω στα δικά μας, σε λίγη ώρα και συγκεκριμένα περίπου στη μία, παιδιά, θα αναρτηθούν καταστάσεις στα γέλ και επάλ της χώρας, περιέχοντας τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανεξεταζόμενο μάθημα. Για να δούμε πώς τα πήγαν τα παιδιά. Έχουμε όλη αγωνία και τα παιδιά φυσικά πρώτα απ' όλα, αλλά και εμείς οι γονείς. Επιπλέον, οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ειδική ιστοσελίδα και όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σας είπα, σας έχω ξαναπεί δηλαδή. Καλή επιτυχία και φυσικά θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Όλα για το καλό σας.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9. Και σαν σκέφτεστε, παιδιά, να παντρευτείτε, ίσως να ζηλέψετε λίγο τους Ισπανούς τώρα, οι Ιταλούς Ισπανούς. Γιατί οι εργαζόμενοι εκεί δικαιούνται 15 ημέρες πληρωμένης άδειας γάμου επιπλέον της κανονικής τους άδειας. Το μέτρο αυτό, να ξέρετε, είναι κατοχυρωμένο από την εργατική νομοθεσία και δίνει στα νεόνυμφα ζευγάρια χρόνο έτσι να απολαύσουν το μήνα του μέλη τους ή απλώς να χαρούν τις πρώτες ημέρες της κοινωνικής τους ζωής χωρίς άγχος. Μια υπενθύμηση ότι σε κάποιες χώρες η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή θεωρείται πραγματική προτεραιότητα.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντή στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Your husband is coming.
1: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2. Εν τω μεταξύ, οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο 92,9 Kiss και μαζί με το hellogreece.gr σας θέλουμε να ξεκουραστείτε, να ευχαριστηθείτε ένα τριήμερο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μόλις ένα χιλιόμετρο από τη χώρα. Ένα γεύμα θέλετε, βεβαίως το έχουμε στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, όπου θα απολαύσετε εκεί φρέσκα ψαράκια και την παραδοσιακή κουζίνα της Νάξου δίπλα στο κύμα. Θέλετε κι άλλο? Έχουμε κι άλλο. Έχουμε και δείπνο στο εστιατόριο Bar Mel και Κανέλα. Καλημέρα, Ζωέ, πρέπει μου στέλνεις μηνύματα. Στο κεντρικό δρόμο προς το κάστρο στη χώρα της Νάξου. Έναν all day χώρο με καφέ από τις 9 το πρωί και στη συνέχεια με brunch. Παιδιά, έχουμε και ακτοπλοϊκά. Έτσι θα σας αφήναμε. Με Blue Star Ferries. Για δύο άτομα. Μπαίνετε τώρα στο Instagram το 92,9 Kiss και δηλώνετε συμμετοχή.

0: όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9. Και κλείνουμε αυτή την ώρα και θέλω έτσι να σας έχω κουκλάκια ζωγραφιστά όπως σας περιποιούμε κάθε μέρα. Νομίζω δεν έχετε παράπονο, γι' αυτό θα κάνουμε και αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό με τα δερμοκαλλυντικά Ζωαρτό και σήμερα Diamond για τις ρητίδες, κρυστάλλινη επιδερμίδα για εσάς. SPF 50+ για τον ήλιο λοιπόν, εσείς μόνο για τα κοπλιμέντα παιδιά. Έτσι, δώρο σε έναν από εσάς καθημερινά ένα σετ Ζωαρτό σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομψό φουγκάκι. Γιατί δεν χρειαζόμαστε φίλτρο, έτσι το έχουμε πει. Χρειαζόμαστε όμως τα Ζωαρτό μας. Οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζωαρτό, αφήνετε και ένα το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία.
1: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Επιμένει.
5: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
4: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το SNF Nostos 2026.

0: 21 με 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
5: Φίλες και φίλοι,
6: μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
10: Γερμανία.
11: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Καλώς τους και πάλι εδώ στο 92,9 Kiss. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους εσάς που στέλνετε και στο Viber και στο Live 24 που ακούτε πολύ πολύ δυνατά. Και στην Κατερίνα και στην Αταλία μου λέει καλή σας μητέρα. Ήθελε να πει καλή σας ημέρα. Καλά τα λες όμως, γιατί σήμερα που βγαίνουν και οι βαθμολογίες είμαστε σε αυτή τη φάση. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 και σας έχω τα καλύτερα. 92,9 επιτυχίες, βάλτε δυνατά.

0: Ροξέτ και Spending My Time στο 92,9 και ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Βεβαίως, και σήμερα θα σας βοηθήσουμε να φτάσετε ακόμα πιο κοντά στο στόχο σας. Ο στόχος είναι τα 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά. Αύριο λοιπόν στην 8η ερώτηση θα απαντήσετε Κύβος. Δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί 9 παρά 20, έτσι παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό με τον Αργύρη Αγγέλικο της Ζωεπρέ στο Breakfast Show.

0: Juicy Ferreri στο 92,9 Kiss. Και αν χρειαζόσασταν μια δικαιολογία, παιδιά, για να κανονίσετε ένα καφεδάκι με την κολλητή ή τον κολλητό, μόλις τη βρήκαμε. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες μακροζωίας. Οι φίλοι, λοιπόν, δεν είναι μόνο για τα γέλια, για τις εξόδους, για τις εξομολογήσεις. Μειώνουν το στρες, ενισχύουν την ψυχική υγεία και μας κάνουν να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στις δυσκολίες της ζωής. Με απλά λόγια, κανονίζουμε σήμερα καφεδάκι, ποτάκι, γιατί κάνουν καλό και στην υγεία μας, οι φίλοι μας, και μας βοηθούν να ζήσουμε περισσότερο.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Σπάφος.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Είσαι στον Kiss.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα μου What is Love Had Away στο 92,9 Kiss. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μπείτε στο Instagram του Kiss και να διεκδικήσετε ένα δίπλο στρώμα Selection Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά έτσι ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο αυτό το καλοκαιράκι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop φυσικά. Σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Οπότε μπαίνετε και στο site, στο www.dunlopillo.gr για να ανακαλύψετε όλα όσα έχουν ετοιμάσει για το φετινό καλοκαίρι.

0: Super sexy Shakira, τελευταίο τραγούδι για σήμερα στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη, ένα πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Όταν η επιστήμη συναντά την αισθητική, το δέρμα δεν ελπίζει, απλά φαίνεται, παιδιά. Μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 12. Πολλά φιλιά!
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι...
7: 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
8: Η

Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
10: 7.
9: Κάτσε κανένα χαριγίδι, δεν περίμενε.
10: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Ακούμε κάθε μέρα 92,9 Kiss, επειδή οι επιτυχίες 90's του Now μορφαίνουν τις ημέρες μας. Γεια σας! Και γεύμα εργασίας έχουμε για εσάς και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και ταξίδια. Τώρα θα ακούσουμε Indie Love, θα ακούσουμε NSYNC και Damiano David. Στη βαρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 25 του μήνα στον 92,9 Kiss και στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι εκκλησιαστικό όργανο. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και με το Data Rollover κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Τέλειο αυτό. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Έλενα Παπαρίζου και K-Pop Demon Hunters. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Free the Lamare, τα ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 25 Ιουνίου και για Diesel κάνουμε στάση σε πρατήριο Ελλήνη. Diesel Crystal Next τη Ελλήνη προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου και κρατάει και τον κινητήρα καθαρό. Εσείς στις 5 πάλι θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνη. Να θυμάστε λοιπόν καλά την πινακίδα σας. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Quan, θα ακούσουμε και τον Somber. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: People have every power. People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

Tonight's gonna be a good night. Πέμπτη σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Πολλοί που υποτίθεται ότι είναι χρονό ταξιδιώτες έχουν γίνει viral στα social με βίντεο του τύπου «Δείτε πως ήταν η Αθήνα τότε». Και όλα αυτά έχουν φτιαχτεί βεβαίως με τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως δημιουργούν ενδιαφέρον για την ιστορία και έχουν πολλές φορές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Βλέπονται ευχάριστα δηλαδή. Συνεχίζουμε τώρα με Harry Styles. Σε λίγο θα ταξιδέψουμε και στα 90s με το Roxette για να ακούσουμε το The Look εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Και η αδακτική Ειδιπέρη στην παρέα μας στον 92,9 Kiss και μαζί με το hellogreece.gr έχουμε για εσάς ένα τριήμερο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μαζί με γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, δίπλα στο κύμα και δείπνο στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα στον κεντρικότερο δρόμο προς το κάστρο στη χώρα της Νάξου. Το πακέτο έχει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Εσείς απλά μπείτε στο Instagram μας και δηλώστε συμμετοχή. Συνεχίζουμε με Coldplay και Shakira, θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε
4: 80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές.

0: πίο σας. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλ. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
6: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: 3 και 2 στον 92,9 Kiss. Αυτό σημαίνει ότι σε 20 λεπτά περίπου θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα όμως θα ακούσουμε Coldplay, θα ακούσουμε Shakira, Brian Adams και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Και το καλοκαίρι ακούμε 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 5η 25 Ιουνίου και τώρα θα ανακοινώσουμε την απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε, είναι Queen. Αν δεν θέλεις κάθε μήνα να χάνεις τα gigabytes που δεν χρησιμοποίησες, μπες στο horizon.gr και μάθε τα πάντα για τη νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά horizon.gr. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το Airplanes, σε λίγο θα ακούσουμε και το Tattoo εδώ στον 92,9 Kiss.

0: I Drove All Night, νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου η σπουδαία Celine Dion. Με το καλό να το ακούσουμε. Ακούμε 92,9 Kiss και τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή 12η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Miley Cyrus, θα ακούσουμε και τους Maroon 5. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: People have repower. People have
10: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Υπέροχη Ray, Where is my husband, εδώ στον 92,9. Εκείς, σήμερα ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα και προτείνουμε το Thriller. 72 ώρες προθεσμία, προτείνουμε και το Supergirl. Αν θέλετε κάτι με υπερήρωες, όπως και τη μαύρη κωμωδία, η μεγάλη σφαγή του Β' Γαβία Λίμου. Συνεχίζουμε με η Star και Pitbull, ακούμε πάντα 92,9.

0: I saved my life when I showed you the door. Συμβαίνουν και αυτά. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί και το γεύμα εργασία σήμερα κέρδισε η Ραΐσα. Η Pizza Fan δεν σταματά, όπως ξέρεις, να εξελίσσεται και να προσφέρει το καλύτερο. Το νέο 106ο κατάστημα της αλυσίδας είναι πλέον γεγονός και βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Με την εμπειρία 30 ετών στην καινοτομία και στην ποιότητα, η Pizza Fan φέρνει στην περιοχή τις αγαπημένες γεύσεις που την έφεραν στην κορυφή. Από τις κλασικές επιλογές μέχρι τις premium δημιουργίες του Δημήτρη Καρμούτσου, το νέο κατάστημα θα γίνει σίγουρα ο αγαπημένος γευστικός προορισμός της Αργυρούπολης. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Σε λίγο θα ακούσουμε Kylie Minogue, θα ακούσουμε και Weekend, και αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου. Η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή μήκους 1,86 χιλιόμετρων στο The Hellenicon Sports Park θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του αγώνα. Αμέσως μετά, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιταία, ταξιδεύοντας με Superfast. Η θαλάσσια μεταφορά ενσωματώνει έπειτα από τρεις και πλέον δεκαετίες το ελληνικό θαλάσσιο στοιχείο στη δομή του αγώνα και αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης. Στο Μουντιάλ σήμερα διεξάγονται οι αγώνες Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ Γερμανία. Ξημερώματα Παρασκευής η Τινησία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Ιαπωνία τη Σουηδία. Νωρίς το πρωί η Τουρκία παίζει κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Παραγουάη κόντρα στην Αυστραλία.
2: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές. Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις

0: Αποκλειστικές συνεντεύξεις Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντή στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
9: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
8: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
9: Η φτέρνα του.
8: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
9: Μυτιλίνη.
8: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
9: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
8: Συγκάτι δύσκολη.
10: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω ότι Μυτιλίνη θα
9: ακούσει. Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό και στο κέντρο και στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Το ρολόι μας δείχνει 4 και 2. Σε λίγο στον 92,9 εκείς θα μάθετε μία ακόμα απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Kylie Minogue, θα ακούσουμε Weekend, Mariah Carey και πολλούς άλλους. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 25 Ιουνίου, Πέμπτη, σήμερα στον 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Νότια Αμερική. Καθαρός θα είναι ο ουρανός τις επόμενες ημέρες με το θερμόμετρο λίγο κάτω από τους 35. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα πλησιάσει τους 40, λένε οι προβλέψεις. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τον John Newman και σε λίγο τον Bruno Mars. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Δεν μπερδευόμαστε, εννοείται. Δεν είναι Δευτέρα σήμερα, είναι Πέμπτη και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss που έχει για εσάς ακόμα ένα World Concert. Αυτή τη φορά θα στείλουμε τον νικητή στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Ποιο είναι το κόνσερτ όμως? Είναι του Weekend και ο νικητής θα ταξιδέψει μαζί με όποιον ή όποια επιλέξει. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τους Imagine Dragons, θα ακούσουμε και την Britney Spears. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Είσαι στον Kiss.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο. Το σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
12: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

14 πριν από τις 5 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Κάθε πρωί, όπως ξέρετε, διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Τα κερδίζετε αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις και σας βοηθάμε με το να σας δίνουμε τις απαντήσεις από την προηγούμενη μέρα στον αέρα. Γι' αυτό κάθε ώρα από τις 10 το πρωί που τις ανακοινώνουμε, να ακούτε προσεκτικά. Σημειώνετε και για να παίξετε, δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Συνεχίζουμε τώρα με η Money και Kings of Leon. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss, μείνετε μαζί μας. Έρχεται σε λίγο το Drive Time με απαντήσεις για 1000 ευρώ το λεπτό και Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Αύριο στις 2 θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Είσαι στον Kiss. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος

0: 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
5: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
4: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
5: Κόκκινο με κίτρινο.
4: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
5: Η Σύρος.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Και για τιμωρία μου, επειδή έλειπα κάποιες μέρες, θα είμαι σήμερα μόνη μου. Είμαι η Ελένη Νικολάου, μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 7. Το τι φοράμε όταν κοιμόμαστε αποκαλύπτει πολλά για το χαρακτήρα μας, θα μάθουμε. Επίσης, για ποιο λόγο σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες θα άλλαζαν δουλειά. Φυσικά και θα δώσω μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό και καύσιμα αξίας 50 ευρώ στο Kiss Fuel Pass.
6: Τα

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

Υπέροχα από τα 90s, Jam & Spoon, Right in the Night, φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη αύριο 33, μεθαύριο 32 και την Κυριακή θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είμαστε. Εντάξει, δεν σκάμε και από τη ζέστη, δεν παραπονιόμαστε. Έχουμε και το βοριαδάκι το οποίο μας σώζει αρκετά και νομίζω πως το βοριαδάκι είναι αυτό που γενικά μας έχει σώσει αυτό το διάστημα από το φαινόμενο Mega Block, το οποίο πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη ψήνεται και βιώνει ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών. Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία και άλλες χώρες βλέπουν κάτι σαραντάρια και δεν το πιστεύουν. Και είναι πραγματικά αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Ευχόμαστε αυτό το φαινόμενο που λέγεται ο Mega Block να ξεμπλοκάρει την κατάσταση, να ξεκουμπιστεί για να ηρεμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν και τις κατάλληλες υποδομές για να μπουν σε κάποιους χώρους να δροσιστούν. Και τώρα κάνουν κάποιες κινήσεις μπας και δουν λίγη δροσούλα. Τώρα, να πω συγχαρητήρια στα παιδιά που σήμερα βγήκαν οι βαθμοί, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τις Πανελλήνιες και κάποια παιδιά είδαν καλές βαθμολογίες και ξέρουν πολύ καλά ότι θα περάσουν στη σχολή της επιθυμίας τους ή σε κάποια άλλη σχολή της επιλογής τους, β' επιλογής, δεν έχει σημασία. Πάντως, συγχαρητήρια. Αν δεν είστε σε αυτά τα παιδιά, μη σκάτε καθόλου. Το καλοκαίρι είναι μπροστά. Χαρείτε το, ευχαριστηθείτε το. Υπάρχει και η επόμενη χρονιά και υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές στη ζωή που αυτή τη στιγμή ίσως να μην μπορείς να τις σκεφτείς, αλλά μπορεί να είναι πολύ καλύτερες από την είσοδό σου σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους Αθήνας να δούμε τι γίνεται. Ο Κηφισός έχει αρκετή κλασικά, η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας, η Ποσειδώνος επίσης, αλλά και η Βουλιαγμένη στην Αργυρούπολη. Να σας πω επίσης, να σας υπενθυμίσω πως αμέσως μετά κάποιος από εσάς μπορεί να κερδίσει το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήνα αξίας 50 ευρώ. Γι' αυτό βάλτε στο μυαλουδάκι σας από τώρα πώς τελειώνει η πινακίδα από το οχήματό σας. Τους τρεις τελευταίους της αριθμούς. 92,9 Kiss. This is Kiss. 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

90's to Now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Jennifer Lopez, and it's funny, πάντα στο 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90's now. Και ήρθε τώρα η ώρα για το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν φυσικά. Οπότε τι θέλω από εσάς, να βάλετε στο μυαλό σας πώς τελειώνει η πινακίδα από το οχήματό σας. Τους τρεις τελευταίους αριθμούς, γιατί με όλα αυτά που μας συμβαίνουν ξεχνάμε ακόμα και την πινακίδα μας. Οπότε σκεφτείτε πώς τελειώνει η πινακίδα, γιατί θα ακούσουμε τώρα τρεις τυχαίους τυχερούς αριθμούς και μπορεί να είναι η δική σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 3, 3, 6.
0: Ωραία, 3, 3, 6 είπε. Άρα η πινακίδα που τελειώνει σε 3, 3, 6, ακριβώς με αυτή τη σειρά ή αλλιώς 336. Νομίζω ότι αν ακούει και σε FM θα πρέπει να μας καλέσει ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αυτού που τελειώνει η πινακίδα του σε 336, γιατί έχω το Kiss Fuel Pass να δώσω αξίας 50 ευρώ. Πάμε λοιπόν για το Kiss Fuel Pass. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 210-80-50.000. Κάντε γρήγορα, έχετε και 5 λεπτά στη διάθεσή σας, αλλά πάντα βγαίνουν και 2 και 3 πολλές φορές, μέχρι και 5 έχουμε βρει. Οπότε, αν τελειώνει η πινακίδα σας σε 336, καλέστε με τώρα στο 210-80-50.000. Στο μεταξύ, εμείς σας ακούσουμε έναν από τους αγαπημένους καλλιτέχνες αυτής της εποχής, Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Τερέζα, Fly Me to the Moon, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες, 90's to now. Και κάποιος θα πετάξει σίγουρα στον 7ο ουρανό τη Δευτέρα, που θα ανακοινώσουμε το όνομα του τυχερού, ο οποίος θα βρεθεί στις 5 Σεπτεμβρίου στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δει έναν από τους κορυφαίους pop stars του πλανήτη. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός? Ο The Weeknd. Βέβαια, το Key Summer World Concerts 2026 έχει στείλει κι άλλους από εσάς να δείτε Bruno Mars, να δείτε Harry Styles, να δείτε Teddy Swims. Τώρα κάνουμε την τελευταία κλήρωση, που είναι για τον The Weeknd, και τη Δευτέρα θα μάθουμε ποιος είναι ο τυχερός που θα πάρει και ένα άτομο μαζί του για να βρεθούν εκεί και να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Για να ζήσετε όμως την εμπειρία, θα πρέπει να μπείτε στο site του kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Παρέα φυσικά όλο αυτό το κάνουμε με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει, μην χάσετε καμία ευκαιρία. Τώρα μπείτε στο site και δηλώστε συμμετοχή.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Lady Gaga, Just Dance. Φυσικά εδώ στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90s to now. Λοιπόν, με επιτυχία εξολόθρευσα μια κατσαρίδα που βρήκα στο σπίτι μου, στο σαλόνι, πριν από κάποιες μέρες. Βασικά όχι εγώ, άλλος την εξολόθρευσα, γιατί εγώ δεν μπορώ ούτε καν να την πατήσω, να αισθανθώ αυτό το γρατζούνισμα που κάνει. Και δεν μπορώ και να την πετάξω. Οπότε ευτυχώς υπήρχε κάποιος άλλος στο σπίτι, το έκανε αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εξαφανίστηκε. Μετά από αυτό, βέβαια, φώναξα εταιρεία για πεντόμωση. Δεν ξαναβρήκα καμία. Έχω πρόβλημα μεγάλο με αυτές. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε το ίδιο πρόβλημα. Δεν αντέχονται γενικά αυτές. Και ήταν και πολύ μεγάλη με φτερά. Οπότε καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έφερα και το συνεργείο. Διαβάζω εδώ λοιπόν τώρα ότι στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει γίνει χαμός. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν μαζική εμφάνιση κατσαρίδων, οι οποίες εισβάλλουν, λέει, καθημερινά σε σπίτια και πολυκατοικίες. Και λένε ότι ξεπροβάλλουν από παντού. Από φρεάτια, αυλές, κοινόχρηστους χώρους και μάλιστα, λέει, σε αρκετές περιπτώσεις το πρόβλημα συνοδεύεται από έντονη δυσοσμία, ενώ δεν λείπουν οι αναφορές ακόμη και για ποντίκια. Το χειρότερο το έχουν κάνει εκεί πέρα το θέμα. Οι κάτοικοι, βέβαια, εννοείται ότι έχουν απευθυνθεί σε ιδιωτικές, έχουν κάνει ιδιωτικές απεντομώσεις. Πιστεύουν όμως ότι δεν αρκούν και ότι η πηγή του προβλήματος βρίσκεται εκτός των κατοικιών, στο αποχετευτικό δίκτυο και στα φρεάτια. Που είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβαίνει. Απευθύνθηκα στο Δήμο. Δεν ξέρω τι τους είπε ο Δήμος, αλήθεια δεν ξέρω. Και δεν ξέρω γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικά αν οι Δήμοι ασχολούνται με αυτό το θέμα την άνοιξη κυρίως, που πρέπει να γίνει η πρώτη απεντόμωση, από όσο γνωρίζω. Αν οι Δήμοι γενικά κάνουν απεντομώσεις αυτή την περίοδο στα φρεάτια. Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει, που εργάζεται σε Δήμο, που ξέρει? Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6942-929-929, γιατί πραγματικά το έχω απορία. Οι Δήμοι όντως το κάνουν αυτό ή πρέπει μόνο εμείς ως ιδιώτες να φωνάζουμε ιδιωτικές εταιρείες και να κάνουμε πεντομώσεις στα σπίτια μας?
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, στο 92,9 εκεί, Skis Drive Time με την Ελένη Νικολάου. Σήμερα μόνη. Και να πω τώρα για το αγαπημένο μας παιχνίδι, μια και άκουσα το τραγούδι και πήρε την αφορμή. Ένα από τα αγαπημένα μας παιχνίδια στο Skis φυσικά είναι τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί κάθε πρωί σε 9:20 παίζετε 1000 ευρώ το λεπτό με τον Αργύρη και τη Ζωή. Και αυτό το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα κάθε μέρα κάποιο από εσάς να κερδίσει 1000 ευρώ, αρκεί βέβαια να απαντήσει σωστά και στις 10 ερωτήσεις. Τις οποίες προσέξτε, οι υπόλοιποι εμείς από τις 10 το πρωί κάθε μέρα στις 8 το βράδυ δίνουμε κάθε ώρα και μία απάντηση για το παιχνίδι της επόμενης ημέρας. Είμαι έτοιμη και εγώ να σας δώσω μία απάντηση, αφού πρώτα ακούσουμε τι ακριβώς έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δίναν όλη μέρα όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Νομίζω μόνο μία.
1: Ποιος θεωρείται ο πατέρας της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας?
2: Αριστοφάνη.
1: Ποιος βάπτισε τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
2: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
1: Σε ποια σημερινή χώρα βρισκόταν ο αρχαίος πολιτισμός των Μεσοποτάμιων Σουμερίων?
2: Άλλο.
1: Ποιος ηθοποιός ενσάρκωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Σαρλό στο Βοβό κινηματογράφο?
2: Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Αχ, ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δέσποινα, ήσουν πάρα πολύ καλή.
1: Να σου πω, Δεσποινάκη, ποια ερώτηση είχες από χθες?
2: Αυτό είναι με τους Σουμέριους, αλλά δεν θυμόμουν την απάντηση.
1: Κομβική ερώτηση ήταν αυτή.
2: Νομίζω ότι είχα άλλη μία σίγουρη, για τις δύο δεν ήμουν σίγουρη μόνο, αλλά δεν πειράζει. Μόνο και μόνο που έπαιξα μαζί σου, παιδιά, είστε φανταστικοί.
0: Τέλεια. Αν είχε ακούσει κανένα δυο ακόμα και τις είχε σημειώσει, σίγουρα η παίκτρια θα έφευγε με 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό σήμερα από το 92,9 εκείς. Θα σας δώσω εγώ τώρα ακόμα μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην τρίτη ερώτηση για αύριο είναι παράλληλες. Παράλληλες. Τέλεια. Ωραία. Καταπληκτικά. Λοιπόν, και τώρα νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Να παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι που συνηθίζουμε να παίζουμε εδώ τέτοια ώρα στο 92,9 και στο Kiss Drive Time, που αυτό το παιχνίδι φυσικά δεν είναι άλλο από το όνομα φυτό ζώπραγμα. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-80-50-000 για να παίξουμε όνομα φυτό ζώπραγμα. Το δώρο είναι ένα φοβερό γεύμα στα Wagamama για τη Food is Life εκεί και θα το καταλάβετε από το νέο του καλοκαιρινό μενού που είναι φανταστικό. Είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα, εκρηκτικές γεύσεις. Είναι καταπληκτικά τα νέα όσι ζούσι, μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό πρέστ σούσι, αλλά και το απολαυστικό coconut curry άντων και η δροσερή τάι σαλάτ κοτόπουλου που είναι επίσης φόβερη. Οπότε αυτό θα είναι το δώρο μας. Αξίας 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε ένα υπέροχο γεύμα στα Wagamama. Αρκεί βέβαια να μου τηλεφωνήσετε στο 210-85.000 για να παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα και να με κερδίσετε.

0: The Weeknd in Your Eyes και κάποιος από εσάς θα τον δει το Σεπτέμβριο στη Λισαβόνα. Θα βρεθεί εκεί για τρεις μέρες και θα τον απολαύσει ζωντανά. Η κλήρωση θα γίνει για αυτό το διαγωνισμό την Δευτέρα που μας έρχεται στο Breakfast Show φυσικά. Τώρα όμως μας έρχεται κάτι άλλο και αυτό είναι...
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και παίζουμε με τη Γεωργία, όπως ξέρω. Γεια σου Γεωργία.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά.
0: Ωραία, και εμείς είμαστε καλά.
2: Εσύ πώς είσαι, που είσαι μόνη σου σήμερα?
0: Τρέχω. Αλλά δεν έχω θέμα, εντάξει. Την παλεύω.
2: Ναι. Μια χαρά.
0: Να σου πω, Γεωργία, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Ουδή.
0: Από Ουδή. Ωραία. Είσαι σπίτι, φαντάζομαι.
2: Είμαι στη δουλειά μου.
0: Α, είσαι στη δουλειά. Μάλιστα, μόνη σου. Ωραία δουλειά αυτή.
2: Μόνη μου.
0: Οπότε μπορούμε να την κάνουμε και ένα τηλεφωνάκι, να παίξουμε και λίγο παιχνιδάκι. Μια χαρά. Γεωργία, μ' ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα σίγμα. Είσαι έτοιμη?
2: Ωραία, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Ένα όνομα, Γεωργία.
2: Σταύρος.
0: Ένα φυτό.
2: Φυγιά.
0: Έντομο που έχει και αυτό κεντρί.
2: Σπίκα.
0: Μια χώρα.
2: Σαουδική Αραβία.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Σιδεράς.
0: Τη ρίχνει ένα όπλο.
2: Σφαίρα.
0: Ένα ζώο.
2: Σταύρα.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Συρραπτικό.
0: Αυτά όταν μαζευτούν πολλά μαζί φέρνουν βροχή.
2: Σύννεφα.
0: Και μια πόλη, πες ρε Γεωργία, πες και μια πόλη.
2: Πόλη.
0: Ναι μωρέ.
2: Κόλλησα.
0: Μου κάνεις πλάκα.
2: Κόλλησα. Δεν το πιστεύω.
0: Ούτε εγώ.
2: Ναι.
0: Γιατί ρε η Γεωργία?
2: Δεν πειράζει.
0: Πω, τι έπαθες? Σπάρτη?
2: Δεν ξέρω.
0: Σιτία,
2: ναι,
0: φακιά?
2: Κόλλησες,
0: ναι, ξεκάθαρα κόλλησες. Γιατί τα πήγαινες πάρα πολύ καλά και μάλλον σε μάτιασα.
2: Δεν πειράζει.
0: Μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Λοιπόν, θα προσπαθήσω αύριο.
0: Γεωργία, να προσπαθήσεις και αύριο, φυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφώνησες. Να έχεις μια όμορφη συνέχεια. Επίσης. Συνεχίζουμε στο 92,9 εκεί και ακούμε τώρα Sonic. It feels so.

0: Sonic, it feels so good, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Καλοκαιράκι, συνήθως τα καλοκαίρια τα βράδια είμαστε όλοι έξω. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές μας ενοχλούν τα κουνούπια και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τα απομακρύνουμε. Το χειρότερο βέβαια απ' όλα είναι όταν πας να κοιμηθείς. Εκεί στον γλυκό τον ύπνο έρχεται αυτή σου και κάνει. Δεν μπορώ να το κάνω καλά το κουνούπι. Καλά το κουνούπι το κάνει ο Αλέξανδρος, αλλά σήμερα δεν είναι εδώ. Όταν επιστρέψει με το καλό θα μας το κάνει. Να πω όμως ότι για τα κουνούπια φέτος έχουμε τη λύση και αυτή η λύση λέγεται Autan. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Autan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Οπότε μπορούμε φέτος να απολαύσουμε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια. Υπάρχει βέβαια και το άλλο το Autan, το Autan Defense Extreme Protection, που παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία ως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια. Οπότε σε περίπτωση που κάνετε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα χρειαστείτε αυτό το Autan. Γενικά η αξιοπιστία του Autan τώρα βρίσκεται και στο φαρμακείο, οπότε μπορείτε να κάνετε μια βόλτα από εκεί.
1: Sports News, powered by Bet365. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου. Η ασφάλτινη υπερηδική διαδρομή μήκους 1,86 χιλιομέτρων στο The Ellinikon Sports Park θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του αγώνα. Αμέσως μετά, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιταία ταξιδεύοντας με Superfast. Η θαλάσσια μεταφορά ενσωματώνει έπειτα από 3 και πλέον δεκαετίες το ελληνικό θαλάσσιο στοιχείο στη δομή του αγώνα και αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης. Στο Μουντιάλ σήμερα διεξάγονται οι αγώνες Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ Γερμανία. Ξημερώματα Παρασκευής η Τινησία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Ιαπωνία τη Σουηδία. Νωρίς το πρωί η Τουρκία παίζει κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Παραγουάη κόντρα στην Αυστραλία.
2: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια.

0: Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Υπάρχει από τους εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
12: κάποιες οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
11: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
12: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
10: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Εννοείται πως θα δώσω άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλησπέρα και πάλι. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. 4 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, Kiss Drive Time με την Ελένη Νικολάου. Μόνο σήμερα. Μόνη. Και να πούμε επίσης ότι θα μάθουμε αυτή την ώρα γιατί κάποιες μέρες πεινάμε περισσότερο και κάποιες λιγότερο. Και φυσικά έχουμε και το διαγωνισμό μας, το Kiss Soundcheck, που ο ήχος σήμερα θα σας τρελάνει.

0: Σούχια και Κίμπρα, somebody that I used to know, πάντα στο 92,9 και εις μόλις τις επιτυχίες 90's to now. Με λίγη κίνηση τώρα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Φιλελλήνων, γιατί και οδός έχει απομαρούσει ως μεταμόρφωση. Γενικά τα πράγματα δεν είναι τραγικά όπως άλλες μέρες και άλλες Πέμπτες. Είναι σήμερα μια περίεργη Πέμπτη, η αλήθεια είναι. Πέμπτη 25 Ιουνίου, είμαστε στο 92,9 εκείς και είμαστε στη δουλειά και έχουμε κατοικίδιο και το αφήνουμε σπίτι το καημένο μόνο του. Και στεναχωριόμαστε γι' αυτό και κάποιοι από εμάς δεν έχουμε κατοικίδιο μόνο και μόνο γιατί είμαστε πολλές ώρες στη δουλειά και δεν θέλουμε να το αφήνουμε μόνο του. Λοιπόν, σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες, έγινε έρευνα, θα άλλαζαν δουλειά για να έχουν μαζί το κατοικίδιό τους. Επίσης, αυτή η έρευνα λέει ότι το 87% των Ελλήνων εκτιμά ότι η παρουσία κατοικιδίων συμβάλλει σε ένα πιο ήρεμο εργασιακό κλίμα, ενώ το 83% πιστεύει ότι βοηθά στην έμπρακτη μείωση του στρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν το ελεύθερο αυτοί που έχουν κατοικίδια να τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά. Θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη από τη δουλειά γι' αυτό, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι αυτοί θα είναι και πιο αποδοτικοί στη δουλειά εάν δίπλα έχουν το αγαπημένο τους κατοικίδιο, γιατί ακόμη και όταν θα τσαντίζονται θα το κοιτάνε και όλα θα περνάνε.
1: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 1, 2, 3. Keys, sound check.
2: Ήρθε η ώρα για τον ήχο το σημερινό, ο οποίος είναι... Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που ακούσαμε? Θέλουμε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929 για να μας πείτε τι ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Και εμείς θα, σε κάποια σωστή απάντηση, μετά από κλήρωση αν είναι πολλές, θα δώσουμε δωρεπιταγή ένα απολυτίβο. Το All Day Ιταλικό Spot της Μαρίνας Φλίσβου είναι τον απολυτίβο και εκεί θα σας στείλουμε να δοκιμάσετε λαχταριστή κάτσιο επέπε, μια κρεμμώδη σάλτσα πεκορίνο, κρόκο αυγού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλλά και την αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα ταρτουφάτα. Με κρέμα μαύρη τρούφα, φρέσκια μοτσαρέλα, ποικιλία μανιταριών και καπνιστή πανσέτα. Έχει και χειροποίητο τιραμισού για το φινάλε. Λοιπόν, αυτό θα είναι το δωράκι. Αν φυσικά βρείτε. Τι είναι αυτό? Πάμε άλλη μία. 6942-929-929. Τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss και η Bon Jovi με το It's My Life. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξανακούσουμε τον ήχο που έβαλα νωρίτερα. Και σας ρώτησα τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που ακούμε. Αυτό. Να ξεκινήσουμε με τα φωνητικά σας μηνύματα. Για να δούμε τι πιστεύει ο Δημήτρης.
1: Να είμαστε στο
0: παπάκι
1: και να το γυρίζει. Και πέρα Kiss, πιστεύω ότι είναι κάποιος με το κουβαβάκι. Βάζει την άμμο στο κουβαβάκι και να το
0: γυρίζει. Τι φωνούλα.
1: Και το χτυπάει το 8.
0: Ναι.
1: Και μετά το βγάζει.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο φωνητικό μήνυμα.
2: Καλησπέρα. Μήπως μασάει κάποιο σκύλο, κάποιο ζώο, κάτι σκληρό, κάποιο σκληρό αντικείμενο.
0: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο μήνυμα. Όχι, αυτό
2: καλησπέρα.
0: Το ακούσαμε.
2: Μήπως...
0: Εγώ δεν κατεβαίνουν κι άλλα από ό,τι γίνεται χαμός.
3: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Είναι η Ευγενία. Τώρα τι να πω. Καλπασμός αλόγου. Μου περνάει βέβαια και από το μυαλό αυτό ο ήχος που κάνουμε με τα δάχτυλά μας και με τα νύχια μας πάνω σε επιφάνεια.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά ας πούμε αυτό με το άλογο.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
4: Γεια σας. Μήπως κόβουμε καρότο.
0: Μήπως κόβουμε καρότο. Για να συνεχίσουμε.
5: Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη και νομίζω ότι είναι λαγοκέφαλος.
0: Λαγοκέφαλος. Θα πάμε στο επόμενο μήνυμα.
6: Καλησπέρα Kiss. Πιστεύω ότι ήταν ο λαγοκέφαλος που είναι τώρα της μόδας. Τρίζει τα δόντια του.
0: Μάλιστα, κι άλλος λαγοκέφαλος, συνεχίζουμε.
7: Καλησπέρα, μήπως είναι ήχος από παγάκια που δαγκώνουμε.
0: Ωραίας, πάμε στο επόμενο.
8: Καλησπέρα Kiss, ονομάζομαι Σοφία. Ο ήχος που ακούσαμε νομίζω ότι είναι ότι μασουλάμε κάτι. Τώρα πατατάκια είναι, ξηρή καρπή είναι, αλλά πάντως κάτι μασουλάμε.
0: Κάτι μασουλάμε, συνεχίζουμε.
9: Καλησπέρα, πιστεύω ότι είναι μήλος από αλατοπίπερο όταν το τρίβουμε.
0: Α, μάλιστα. Πάμε και σαν ακόμη.
10: Καλησπέρα Ελένη.
0: Γεια σου.
10: Χαιρετισμούς από την Άνοιξη, τη Χριστίνα και τον Γρηγόρη. Νομίζουμε ότι είναι άλογο σε ελαφρύ καλπασμό.
0: Άλογο σε ελαφρύ καλπασμό. Για να ακούσουμε άλλη μια. Θα μπορούσε να είναι άλογο σε ελαφρύ καλπασμό, αλλά δεν είναι. Η σωστή απάντηση έχει δοθεί. Για να ακούσουμε μια σωστή απάντηση. Τυχαία τώρα διαλέγω, ε.
11: Πες.
12: Είμαι ένα λαγοκέφαλο.
11: Λαγοκέφαλος, πες.
12: Λαγοκέφαλος.
11: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ναι, αυτός είναι. Είναι λαγοκέφαλος, αυτό που ακούμε. Έτσι κάνει. Τα δόντια του είναι αυτά. Και τον ήχο αυτό τον κατεβάσαμε από ένα βιντεάκι στο TikTok που τον έδειχνε αυτό το λαγοκέφαλο να κάνει αυτή την κίνηση. Ναι, είναι τρομακτικό. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε, γιατί κάπου διάβαζα σήμερα ότι οι κληρικοί του παλαιού ημερολογίου έχουν αναλάβει μια συνήθιστη πρωτοβουλία σε περιοχές Αττικής και της Εύβοιας. Ξεκίνησαν δεήσεις και αγιασμούς με σκοπό, όπως αναφέρουν, να σταματήσει εξάπλωση των λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα φύγουν όλοι.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
15: Πόσο?
16: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Ο Πάντρε Καραμούζα,
17: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Είσαι στον Kiss.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
23: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
22: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
24: Φίλες και φίλοι.
25: Μα είμαστε δύο.
24: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
26: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
28: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: υπέροχο το Sway από Pussycat Dolls στο 92,9 Kiss, εδώ που ακούμε πραγματικά υπέροχα τραγούδια 90s to now. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δώσω άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Για πάμε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην ένατη ερώτηση για αύριο είναι Οδυσσέας. Η απάντηση λοιπόν στην ένατη ερώτηση για αύριο είναι Οδυσσέας. Μπαίνετε στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Γίνονται καθημερινά κληρώσεις και στις 9 παρά 20 παίζουμε και διεκδικούμε 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. Εσείς δηλαδή, αφού έχετε σημειώσει τις απαντήσεις την προηγούμενη μέρα όλες, είναι πανεύκολο να κερδίσετε κάθε μέρα ένα ολόκληρο χιλιάρικο από τον 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα θέλω να συζητήσουμε το εξής. Βασικά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, το έχω ξαναπεί, ότι βλέπω αρκετά Netflix, σειρές κλπ. Τον τελευταίο καιρό δεν ήξερα τι να δω και σήμερα έπεσα στην αντίληψή μου ότι υπάρχει μια σειρά που λέγεται I Will Find You. Αυτή βγήκε 18 Ιουνίου και λέει ότι έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού, κατακτώντας την πρώτη θέση στα charts στην Ελλάδα και εξελίσσεται σε μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της πλατφόρμας αυτή την περίοδο. Υπάρχει κάποιος από εσάς που έχει ξεκινήσει και βλέπει αυτή τη σειρά για να μου πει αν είναι OK να τη δω, μήπως στον κόπο, γιατί πολλές φορές μπαίνεις, ξεκινάς κάτι και λες άντε μωρέ να τελειώσει, άντε μωρέ να τελειώσει, ή το αφήνεις στη μέση. Οπότε αν κάποιος από εσάς βλέπει αυτή τη σειρά, αυτή την περίοδο, ή ξέρει κάτι παραπάνω, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6942 929 929. Θα σε βρω, αυτό θα δω απόψε.

Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Λίγο νωρίτερα σας ρώτησα αν κάποιος από εσάς έχει δει τη σειρά I Will Find You στο Netflix. Δεν θέλω να την ξεκινήσω. Και μου έστειλε η Χριστίνα, φίλη μου αγαπημένη, με καθήλωση σειρά, ανατρεπτική ως το τέλος. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα μου. Και η Όλγα έστειλε, την είδα όλη, ενδιαφέρον σειρά με ανατροπή στο τέλος. Σας ευχαριστώ, κορίτσια. Με πείσατε, σίγουρα θα την ξεκινήσω απόψε και μπορούμε να ανταλλάξουμε και απόψη στην συνέχεια. Τώρα θέλω να σας πω το εξής για το Instagram του Kiss. Ξέρετε ότι γίνονται οι καλύτεροι διαγωνισμοί στο Instagram του Kiss και αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, τρέχει ο εξής διαγωνισμός. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus, το οποίο κοστίζει 2.930 ευρώ. Μιλάμε για στρωματάρα. Σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό φυσικό και δροσερό ύπνο. Συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Celsion Talalay Latex, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Και με κάποιο τρόπο όλοι μας έχουμε προβλήματα στο σώμα μας. Πονάει η μέση μας, πονάει το αυτό μας, πονάει το τέτοιο μας και θέλουμε όλοι ένα πάρα πολύ καλό στρώμα. Αυτό λοιπόν το στρώμα από Dunlopillo σας το προσφέρουμε μέσα από το διαγωνισμό μας στο Instagram. Οπότε επισκεφτείτε το Instagram του Kiss, ποτέ δεν χάνετε. Να πούμε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου φυσικά στο Breakfast Show. Σιγά σιγά βέβαια εγώ αρχίζω και μαζεύω τα πραγματάκια μου, γιατί πρέπει να αποχωρήσω και να δώσω τη θέση μου στη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Πιστεύω πως και αύριο θα είμαι μόνη μου εδώ στο 92,9 Kiss. Προς το παρόν ακούμε Ζαζ και Ζωβέ.

0: Φοβερή ζάζ με ζεβέ στο τέλος του Kiss Drive Time. Καταπληκτικό τραγούδι είναι πραγματικά. Τώρα θα σας αφήσω, θα ανανεώσω ραντεβού μου για αύριο ακριβώς στις 5 το απόγευμα και πάλι αύριο θα είμαι μόνη μου. Θα ακολουθήσει η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Πάμε για λίγες διαφημισούλες και μετά θα έχετε την καλύτερη παρέα πάλι.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
4: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Είσαι στον Kiss.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Χθες άκουσες καθόλου και είσαι 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
13: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
12: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
13: Κόπολα. Αποκλείεται!
12: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
13: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Προ-Παρασκευή απόγευμα, ζεστό 25 Ιουνίου και η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Λίγο πιο χαρούμενη γιατί το έκανα. Έφαγα το παγωτάκι μου πριν ξεκινήσω εκπομπή έτσι με περισσότερη δροσιά και γλυκά. Εκτός από τη δροσιά και τη γλυκά και τις επιτυχίες 90's του Now που λατρεύουμε, έχω μέσα στην ώρα, εκεί γύρω στις 8 παρα 5, την τελευταία απάντηση για τον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Οπότε εδώ, stay tuned. 5, την τελευταία απάντηση για τον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό, οπότε εδώ, stay tuned.

Πάντα του Justin Timberlake and Sync. Πολύ στα πάνω τους τελευταία. It's gonna be me. Τι άλλα νέα σήμερα, ψαρεύεις? Για ετοίμασε δίχτυα παραγάδια. Λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό μάλιστα. Ράλι Ακρόπολης έχουμε και από αυτό στην πόλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό και ισχύουν μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι το και μισή θα ακούσουμε υπέροχη 90's του ναού μουσική, Westlife, K-pop Demon Hunters και Imagine Dragons τώρα. 92,9.

0: 92,9 Kiss, το απόγευμα της Πέμπτης, υπέροχη μπαλάντα που βγάζει live, Total Eclipse of the Heart. Βασικά, Πανσέλινος έρχεται σε 4 βραδιές. Έρχεται και μία απάντηση, αυτή η απάντηση που περιμένει στον αυριανό διαγωνισμό, 1000 ευρώ το λεπτό. Και θα τη δώσουμε στις 8 παρα 5. Κατά τα άλλα, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά και επιστρέφω με Bruno Mars, Leon Rimes και Nia.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
13: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

με το 92,9 και εις οδηγείς καλύτερα και τις Πέμπτες που έχει πάρα πάρα πολύ κίνηση. Για Αβάνα δεν ξέρω. Για Αθήνα πάντως τώρα 8 παρά 20 γίνεται ένας χαμός στους δρόμους η Αττική Οδό Βρυλής και Μαρούση και μεταμόρφωση προς το Μαρούση. Κηφισός σοκ σε κόμβο μεταμόρφωση Νέα Ιωνία Περιστέρη. Πολύ πήξιμο και στη Βασιλή Σοφίας επίσης. Έχει κίνηση εκεί στο Κολωνάκι και η Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης. Τα καλά νέα. Σε μισή ώρα δίνω προσκλήσεις για θέατρο, για μια καταπληκτική παράσταση. Η οικογένεια Τσεκμέ από το 92,9 Kiss είναι για το θέατρο Παπάγου για την Κυριακή 28 Ιουνίου και θα δώσουμε τις προσκλήσεις σε μισή ώρα από τώρα. Επιτυχίες 90's του Νάου, θα ακούσουμε Amy McDonald και αυτή είναι η Fornon Blondes με το WhatsApp.

0: 92,9 Kiss Fever Dream. Είναι η στιγμή που ο Alex Warren γνώρισε τη σύζυγο που λατρεύει και είναι η μούσα του. Πολύ καλό, πάμε στα καλύτερα. Περιμένεις μια απάντηση εσύ τώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ναι. Η απάντηση στην έκτη ερώτηση αύριο Παρασκευή στις 9 παρα 20 είναι η αιτιατική. Έτσι δώσαμε και τις 10 απαντήσεις σήμερα. Από τις 10 το πρωί όλη η παραγωγή σου δίνουν και μια απάντηση για τον αυριανό διαγωνισμό. 1000 ευρώ το λεπτό. Τα έχεις όλα. Καλή επιτυχία. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Αγαπημένες επιτυχίες 90's to Now, την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τώρα θα κάνουμε μια πολύ σύντομη στάση αγορά.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Είσαι στον Kiss.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Πόσο κάνει 9 και 7?
10: 9 και 7, 16.
11: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
8: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Hello, από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου μπαίνουμε στην ώρα που θα γεμίσει με τα μαγικά χρώματα ηλιοβασιλέματος. Θα τα συνδυάσουμε υπέροχα με επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και θα δώσω διπλές προσκλήσεις για καταπληκτική θεατρική παράσταση για την οικογένεια Τσεχμέ. Συνεχίζουμε παρέα και ξεκινάμε σε Celine Dion, That's the way it is και Coldplay, A Sky Full of Stars.

92,9 Kiss στην 5η 25 Ιουνίου. Κυνηγάμε τον ήλιο προς τη δύση του με τα υπέροχα χρώματα. Αύριο δεν θα είναι και ο ήλιος, Παρασκευή 26. Θερμοκρασία στο κέντρο 33-34 βαθμού Κελσίου και ένα ελαφρύ βοριαδάκι. Κάποιος φεύγει τώρα.

92,9. Και οι άνθρωποι κάνουν και λάθη σε αυτή την οικογένεια. Όλα είναι λάθος, αλλά πραγματικά θα τη λατρέψεις. Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν και θα συμβούν. Ο 92,9 Kiss σε κερνάει θέατρο σε μια καταπληκτική παράσταση, οικογένεια Τσεκμέ, στο θέατρο Παπάγου. Οι προσκλήσεις είναι για την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9. Στο cast πρωταγωνιστούν Τόλης Παπαδημητρίου, Πενελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Καλομυράκης, Άννα Θεοχάρη και η Μαρία Κίτσιου στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ. Μπαίνει στο site μας, kiss929.gr, win on kiss και δηλώνει συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα σου. Έρχεται αμέσως απαντητικό αν κέρδισες τη διπλή πρόσκληση. Σου εύχομαι να την κερδίσεις, γιατί αξίζει πραγματικά. Narcotic Thrust τώρα στις επιτυχίες 90's του Now I Like It.

and love yourself. 25 Ιουνίου, Πέμπτη, 92,9 Kiss, τα διάσημα μουσικά γενέθλια. Σαν σήμερα, 1963, γεννήθηκε ο Γιώργος Παναγιώτου. Ποιος? Ο George Michael. Και μάλιστα σήμερα η Sony παρουσίασε επίσημα το κινηματογραφικό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας ντοκιμαντέρ για το ιστορικό ταξίδι των Guam, Guam 10 Days in China, και έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις, προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, και αυτή η επιλογή είναι Box. Επιτυχίες 90's to now. Έρχονται Ray, Where is my husband, J-Lo και το Ray Maneskin.

0: Η ζωή θέλει τύχη και τυλάκι. Θέλει και την καλύτερη να είναι στο να μουσική. Ακούσαμε για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται άλλο ένα σέρι την επόμενη ώρα. Στο 92,9 και κάθε πρωί στις 10 και κάθε απόγευμα στις 5 έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις το Fuel Pass από την Ελλή. Καύσιμο αξίας 50 ευρώ, αρκεί να θυμάσαι τα τρία τελευταία ψηφία της πινακίδας σου, γιατί μπορεί να τα ακούσεις στον αέρα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και σε νέους ηλικιακά παράγωγους που είναι έως 30 ετών. Σούπερ.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην αναμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
13: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησες?

0: 27 και 28 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Βουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
5: Κενγκουρό.
4: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KISS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Ναι, εύκολα. Δώσαμε σήμερα και τις 10 απαντήσεις. 10 το πρωί με 8 το βράδυ. 5η, 25, τελευταίες ημέρες και νύχτες Ιουνίου. Ας τις κάνουμε αξέχαστες με την καλύτερη μας διάθεση, παρέα και μουσική 90's του Now. Στο 92,9 KISS, η Κριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει. Έχουμε και πολλές συναυλίες και πολλά events στην πόλη. Θα τα πούμε όλα. Και ξεκινάμε με Sia, Cheap Thrills και Deja Vu. I can't stop.

Προ-Παρασκευή, ακόμα 92,9 Kiss 90's Baby Britney με το Oops I Did It Again. Πολύ 80's, πολύ 90's. Οι Pet Shop Boys κάνουν χαμό. 27 Ιουνίου, Σάββατο, στην Πλατεία Νερού έρχονται οι Pet Shop Boys. Και τώρα θα σας πω για μια άλλη συναυλία. Είναι η τελευταία που σας στέλνουμε, Kiss World Concerts 2026, The Weekend After Hours Till Dawn Tour. Ο 92,9 Kiss με το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για 3 ημέρες, όχι μόνος μόνοι, με ένα άτομο που θα επιλέξεις εσύ. Είναι ταξίδι για 2 τριήμερο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, αλέ, ρετούρ, βαλίτσα, κυραποσκευή, διανυκτέρευση σε τετράστερο υπέροχο ξενοδοχείο με πρωινό. 5 Σεπτεμβρίου θα δει στη Λισαβόνα τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, των The Weeknd. Εννοείται είναι μέσα και τα εισιτήρια της συναυλίας. Και αυτή θα είναι μια μοναδική εμπειρία με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στο Kiss Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Και εσύ μπορείς να δηλώνεις συμμετοχή στο kiss929.gr, στο site μας. Έχεις κάποιες μέρες μέχρι τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία. Επιτυχίες 90's του Now. Έρχονται Dua Lipa, Residence, DJs και αυτήν η Playman με την Demi.

0: 92,9 και σε άλλο Λειψανδρία και άλλο Λειψιδρία. Διάβαζα ένα άρθρο σχετικά με το μέλλον μας. Κάποια πράγματα που είναι πολύ πιθανό να συμβούν έως το 2050. Δεν θα βρέχει άντρες, Τζέρι. Αλλά θα έχουμε το προσωπικό μας ρομπότ στο σπίτι, δηλαδή θα ζούμε μαζί του. Οι άνθρωποι θα έχουν κλόνους με AI, θα μιλούν ό,τι γλώσσα θέλουν. Οι βίντεο κλήσεις θα είναι ολογραφικές, θα σε βλέπω μπροστά μου, όρθιο, όρθια, καθιστό, καθιστή. Οι άνθρωποι θα μιλούν με τα ζώα, ψάρια. Δεν μπορώ τώρα, μαλώνω με ένα λαγοκέφαλο. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, στο 1000 ευρώ το λεπτό, αργύρις με τη ζωή μίλησαν και έπαιξαν με την υπέροχη Δέσποινα που στο παρατσάκ έχασε τα 1000 ευρώ παρότι είχε ακούσει τις περισσότερες ερωτήσεις, τις περισσότερες απαντήσεις την προηγούμενη. Για άκου πώς πήγε.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δίναν όλη μέρα όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Νομίζω μόνο μία.
1: Ποιος θεωρείται ο πατέρας της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας?
2: Αριστοφάνη.
1: Ποιος βάπτισε τον Ιησού Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
2: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
1: Σε ποια σημερινή χώρα βρισκόταν ο αρχαίος πολιτισμός των Μεσοποτάμιων Σουμερίων?
2: Άλλο.
1: Ποιος ηθοποιός ενσάρκωσε τον εμβληματικό χαρακτήρα του Σαρλό στο βοβό κινηματογράφο?
2: Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Αχ, ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δέσποινα, ήσουν πάρα πολύ καλή.
1: Να σου πω, Δεσποινάκη, ποια ερώτηση είχες από χθες?
2: Αυτό με τους Σουμέριους, αλλά δεν θυμόμαι την απάντηση.
1: Κομβική ερώτηση ήταν αυτή.
2: Νομίζω ότι είχα άλλη μία σίγουρη, για τις δύο δεν ήμουν σίγουρη μόνο, αλλά δεν πειράζει. Μόνο και μόνο που έπαιξα μαζί σας, παιδιά, είστε φανταστικοί.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Στα αγαπημένα μας 90's to now, η Avril Lavigne διασκευάζει Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. 92,9 Kiss. Πάμε στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης. Η στέγη εκεί μας δίνει ραντεβού, βάζει μουσική στο πεδίο του Άρεως μέχρι 28 Ιουνίου καθημερινά. Κάνουμε ωραίες απογευματινές βραδινές βόλτες στο πεδίο για να ακούσουμε jazz, funk, πειραματική, ηλεκτρονική, house, μουσική, να χαμηλώσουμε λίγο ρυθμούς και να κάνουμε ένα διάλειμμα από τη γρήγορη καθημερινότητα της πόλης. Η στέγη έχει φτιάξει ένα φανταστικό πρόγραμμα γεμάτο DJs, live sets και workshops με ελεύθερη είσοδο και με φροντίδα για το χώρο και τους επισκέπτες του πάρκου. Στέγη, live from the park, δίνει ήδη το σήμα και μας καλεί να ακούσουμε τι νέο έχει η μουσική σκηνή του σήμερα. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα το βρείτε στο nasis.org.
1: Επιτυχίες 90's to now. Καλοκαίρι στο 92,9 και

Και εμείς μαζί σου, Σονίκ. Αυτό το τραγούδι Sky είναι η υπενθύμηση να κοιτάς ψηλά. Σε τρεις ημέρες είναι η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού, η πανσέλινος της φράουλας. Και σου εύχομαι να την απολαύσεις κάπου μαγικά με καλή παρέα. Ο 92,9 Kiss είναι η πιο καλοκαιρινή σου παρέα. Παντού με επιτυχίες 90's του Now, από δράσεις, συναυλίες, διαγωνισμούς. Η Χριστίνα Γιανοπούλου από τις 7 στην παρέα, στον αέρα. Αύριο το πρωί 7 με 10 breakfast show με Αργύρη και Ζωή, και στις 9 παρά 20 ο διαγωνισμός. 1000 ευρώ το λεπτό, και σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις. Ελπίζω να κράτησες σημειώσεις για αύριο και σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο βράδυ της Πέμπτης.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Πόσα πόδια είχε η αράχνη?
10: 8.
9: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
8: Τι έπαθες?
9: Έχω δεθεί εδώ με τα καλώδια.
8: Δέθηκε με τα καλώδια. Μην τα χαλάς, σε παρακαλώ, καινούργια ακουστικά, δηλαδή, για το Θεό.
9: Καλέ, έχω τέψα να πνιγώ.
8: Δεν μπορώ, γιατί το ζω εδώ αυτό για το πρωί.
9: Είδες τι είμαστε? Πήγαινα τίποτα. Χους. Χους.
8: Χους και ισχού απελεύσε το. Έτσι δεν λέει το ρητό? Ήθελα απλά να καταλάβει ο κόσμος ότι πνίγεσαι και με το σάλιο σου. Τη μία πήγες να φύγεις από το μάτι του το κόσμο με ένα καλώδιο. Τώρα πήγες να φύγεις από πνίξιμο.
9: Ξέχασα να καταπιώ.
8: Να σου θυμίζω και αυτό. Θέλεις?
9: Ναι, ναι. Και εισπνοή, εκπνοή, όποτε μπορείς.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
10: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: 92,9.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα. I don't know that he's getting hot at the body shop.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.
2: Καλό.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 27 και 28 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και είσαι 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η φτέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
1: Συγκάτι δύσκολη.
3: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχεις βγάλει τη λαλάκα και θες να πας να δροσιστείς λίγο. Τι θα σου κοστίσει, ο κούκος αηδώνει θα σου κοστίσει.
2: Σου έχω πει πάω σε ένα γκρεμό που ρισκάρω κάθε φορά τη ζωή μου αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω.
1: Έχω
2: σε ένα
1: αυτό το γκρεμό,
2: επάνω.
1: Παιδιά, έχω πάει σε αυτό το γκρεμό μία φορά. Παίζω τη ζωή μου κορονογράμματα να κάνω ασφάλεια ζωής για να πάω για μπάνιο.
2: Αυτό να δώσω 30 ευρώ για μία ξαπλώστρα. Βρε, δεν κολυμπάω μέσα στο Κυφισό καλύτερο.
1: Κυφισό δεν το έχει μπίζνα. Φέρε 4 βιτία, ρίξε μια σε μια γούρνα εκεί κάτω από τον Κυφισό, βάλε και 3 ξαπλώστρε από πάνω και να τον νοικιάζεις πόσο τώρα να τη βάλεις στην ξαπλώστρα.
2: Θα το δίνω 300 ευρώ.
1: Και θα έχει και πανίδα εκεί πέρα.
2: Σίγουρα.
1: Πρωτοφανή πανίδα.
2: Πρωτοφανή πανίδα. Πρέπει να έχει κάτω στον Κυφισό χταποδοαρουραίους να πούμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Με εντυπωσιακούς ρυθμούς λοιπόν εξελίσσεται ήδη από τις πρώτες ημέρες ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου που διοργανώνει ο αλιέας Μιχάλης Καρποδίνης με τη συμμετοχή ψάρων από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί γελάτε ρε παιδιά, μόνο εγώ τρομάζω με τους λαγοκέφαλους.
2: Σε φαντάζομαι εσένα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τα καπελάκια σας τα ψαράδικα να μπαίνετε με τα σορτζάκια σας τα κοντά σε βάρκες και να αρχίσετε να κυνηγάτε λαγοκέφαλους με τη μανία που σας έχει
1: πιάσει. Είμαι ένα βήμα πριν σου ευχηθώ φέτος το καλοκαίρι να έρθεις μούρι με ένα λαγοκέφαλο.
2: Παναγία μου,
1: ένα
2: μακάρι,
1: βήμα πριν είμαι.
2: Μακάρι, να δει.
1: Αλήθεια.
2: Λαγοκέφαλε, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: me. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μια γυναίκα λοιπόν που είχε γίνει γνωστή επειδή δήλωσε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλέον αναφέρει ότι έχει ερωτευτεί ένα φράχτη και θέλει να χωρίσει από το διάσημο πύργο. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο πύργος τώρα εκεί πέρα, πες ότι έμαθε τα καινούργια χαμπέτια αυτήνης.
2: Δεν θα ανάψει τα φώτα του για δύο εβδομάδες, είμαι σίγουρη. Θα πενθήσει ο πύργος του Άιφελ, θα τα σβήσει όλα τα φώτα. Στο σκοτάδι θα βυθιστεί το Παρίσι.
1: Και θέλω να μας πάρει τηλέφωνο ένα που να έχει παντρευτεί τον Παρθενώνα.
2: Θέλω τη σύζυγο ή τον σύζυγο του Παρθενώνα.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν την κατηγορώ, γιατί έχω ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Σκεφτόμουν τη σχέση τη δικιά μου με το αυτοκίνητό μου. Θα το φροντίζω, λες και είναι ζωντανός οργανισμός.
1: Αυτό είναι τζαναμπέτικο, κοιτάει και άλλα αυτοκίνητα ή μόνο με σένα ασχολείται?
3: Μόνο με μένα.
1: Έχετε αποκλειστικό.
3: Και δεν με έχει αφήσει ποτέ στο δρόμο. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.